καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στην Αθήνα κάτω απ' του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: Πρίσμα 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόχτα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Πρίσμα 90.2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.
1: Α, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρώτη τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 30. Και από το Σάββατο μπαίνουμε πλέον στον Αύγουστο. Πότε πέρασε Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, ε. Και τι καταλάβαμε. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Άντε και λίγο ύπνο το βράδυ. Και αυτός με σκαμπανεβάσματα. Γιατί έχουμε πολλά στο μυαλό μας. Πολλές υποχρεώσεις, πολλές έννοιες. Το αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κοιμηθούμε κανονικά. Και ενώ είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, λέμε αχ, πότε να πάμε σπίτι να κάνουμε ένα μπάνιο, να ξαπλώσουμε να κοιμηθούμε. Δεν πειράζει, θα περάσει και το καλοκαίρι, έτσι όπως περνάει, με πάρα πολλά προβλήματα. Ο χειμώνας, όπως λέμε κάθε καλοκαίρι, θα είναι δύσκολος, αυτό οικονομικά. Και έτσι κυλάει ο χρόνος και μεγαλώνουμε.
3: Με τα μάτια που με λιώνεις, το...
2: Παλιό ζωή, παλιό ζωή. Λοιπόν, δεν ξεκινάμε καλά. Η αλήθεια είναι. Να δώσουμε πολλές καλημέρες στο φίλο το Διονύση το Γιακουμελό, ο οποίος μας έστειλε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Γεια σου, Παρασκευά μου. Καλή δουλειά, φίλε. Όπως καλή δουλειά και στον Γιάννη τον Γιακουμέλο που στέλνει τις καλημέρες του. Καλή δουλειά σε όλους, λέει. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουν γίνει αρκετά τη χθεσινή ημέρα. Υπάρχουν δελτία τύπου.
3: Στα όνειρά σου.
2: Υπάρχει μια ανάρτηση στο Facebook με γρίφο και με πολλά ερωτηματικά. Θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε καλεσμένους μετά τις 9. Μαζί μας θα είναι στις 9 και 10 ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων στο όμορφο Βασιλικό. Γιατί, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε το τρίτο τροχαίο ατύχημα με γουρούνα μέσα σε 15 ημέρες στο ίδιο σημείο. Θα τα πούμε με το φίλο τον Νίκο τον Βαρδακαστάνη μετά τις 9 και 10. Και στις 10 παρα 20 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ εδώ στη γειτονιά μας, στο ποτάμι, τον κύριο Διονύση Καμβάση, για να πούμε διάφορα για την δομή εκεί. Καλημέρα Γιώργο, από καλύτερο σήμερα. Γεια σου Σάκη μου, Σάκης Τσουκαλάς, φίλες και φίλοι μαζί μας. Και αυτός καθημερινά. Καλή δουλειά, φίλε. Καλημέρα στον Νίκο το Στεφανόπουλο, το φίλο από την όμορφη Μπασία στο Ακροτήρι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα, στο Σπύρο και την Βιργινία. Καλημέρα παιδιά, στους όμορφους κήπους εκεί. Μ' αρέσουν οι κήποι πολύ. Με τα προβλήματά τους βέβαια και εκεί. Με τον πολύπαθο αυτό δρόμο που ξεκινάει από τον Άγιο Γεράσιμο. Και καταλήγει στο δρόμο της Παναγούλας, που είναι ένας πολύ στενός δρόμος διπλής κατεύθυνσης, από τον οποίο περνάνε λεωφορεία, φορτίγα, μπετονιέρες, υδροφόρες. Γιατί βλέπετε από τη μόνη γέφυρα που μπορούν να περάσουν όσοι έρχονται από καταστάριο, καλά, εντάξει, συγγνώμη, από Καλαμάκι, Αργάση, Βασιλικό, είναι αυτή του Αγίου Γερασίμου. Με αποτέλεσμα να περνούν όλοι από αυτόν τον δρόμο, τον πολύπαθο αυτόν τον δρόμο, όπου οι άρχοντές μας δεν τον κάνουν μονόδρομο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Με αποτέλεσμα να έχουμε και τροχέα, να φοβούνται οι άνθρωποι να βγουν έξω στο δρόμο, οι γείτονες εκεί, τα παιδιά τους.
4: Γλέντισε και ξενύχτα με στη ζωή την πικρή. Είναι η χαρά μας μικρή.
2: Αλλά τι λέω εγώ τώρα.
4: Κούνα τα πόδια.
2: Καλοκαίρι, πανηγύρια. Έχουμε τώρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
4: Μάμπο, μάμπο, δώσε μαέστρο, δώσε. Μάμπο, μάμπο, κι ας γίνει.
2: Εν τω μεταξύ, βλέποντας αυτοί που διοργανώνουν τα πανηγύρια, ότι ανεβαίνει πολλοί κόσμος επάνω, κυρίως ορεινά και έτσι, όπου γίνεται τέλος πάντων το πανηγύρι, και βλέπουν να ανεβαίνει και πολύ νεολαία. Οπότε έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Οπότε βλέπουμε να πουλούνται ποτά, ε. Πάει λίγο προς το πάρτι. Ξεφεύγει από τα γνωστά πανηγύρια που κάναμε παλιά στα νιάτα μας. Ανεβαίνει level, ε. Κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει αλλάξει στα πανηγύρια. Έρχονται τώρα διάφορα ονόματα, βλέπω εκεί. Χαμούλης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, γιατί άρχισε η λογοδιάρια από ό,τι βλέπω. Α, μάλιστα, και ο Κωστάκης εδώ. Κώστας Κυριαζόπουλος, ένας πολύ καλός φίλος. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα, καλή ακρόαση.
4: Με την αγάπη κοντά.
2: Μας ακούει κάθε μέρα ο Κώστας, απλά δεν εκδηλώνεται. Εκδηλώθηκε σήμερα.
4: Σπάσε την κίνια με μια φιγούρα. Μάμπο.
2: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 8, 12 τώρα, εδώ στο Breeze 92 και 2. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πλούς πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, θα φύγεις, θα πας διακοπές. Θα δούμε πότε θα σταματήσουμε, για λίγο όμως να ξέρετε, γιατί σας έχω συνηθίσει και το ξέρω ότι είναι αμοιβαίο και δεν θέλω να λείψω. Αν λείψω, θα λείψω για 5 μέρες. Θα δούμε, δεν πάω πουθενά, εδώ θα είμαι. Απλά έτσι λίγο να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες, αν και τις αδειάζουμε στην άλλη δουλειά, η αλήθεια είναι.
4: Φανάρι, και να κοιτάζω αλλού,
2: θα δούμε παιδιά. Θα σας ενημερώσω άμεσα.
4: Τα ξένα που αρχίζει να με νοιάζει.
2: Λοιπόν, πάμε.

0: σήμερα είναι Πέμπτη, όπως είπαμε, 30 Ιουλίου 2026. Και σήμερα είναι των Αγίων Σίλα Σιλουανού, Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος η Ανδρονίκη, Σιλουανό, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια, Κρίσκης, Επενετός, Επενετή.
1: Και νιώσαμε.
0: Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Επίσης να πούμε σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, είναι Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Εδώ είμαστε, απαντάμε και σε μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Ο καύσωνας λέει υποχωρεί, όμως ο καιρός σήμερα 5η 30 Ιουλίου παραμένει καυτός με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 35 βαθμούς. Το αναλυτικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός σήμερα 5η 30 Ιουλίου θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειοι ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Οχ, και έχουμε φωτιές εκεί, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε και τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35. Ω Παναγία μου! Και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και ξέρετε τώρα, 35 με 36 συν την υγρασία, πάμε από 40 και. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια, εδώ σε εμάς δηλαδή, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 35 και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: απόψε κάνω. Στο κόκκινο θα είναι για 48 ώρες η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους έως σε 9 μποφόρ. Στα 100 χιλιόμετρα φτάνουν οι ρηπές. Δραματικές σημερινές προβλέψεις για τον καιρό των επόμενων ημερών. Όπως και σήμερα, άνεμοι μείωσε 9 μποφόρ θα πνέουν τοπικά, με τις ρηπές ανέμου να αγγίζουν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ η φωτιά στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο ακόμα μένονται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ψάχνουν ευκαιρίες να σβήσουν τις φλόγες, όταν έστω και για λίγη ώρα οι άνεμοι θα κοπάσουν. Η Νικολέτα Γιακοπούλου στην πρόγνωση του καιρού της κάνει λόγο για 48 ώρες συναγερμό για φωτιές, καθώς τα μποφόρ θα ενισχυθούν σημαντικά σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ και οι ρηπές ανέμου αγγίζουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σχετικά με τον καιρό, σήμερα στο Αιγαίο αναμένονται, όπως είπαμε, 8 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν και τα 9. Οι πιο επικίνδυνες περιοχές είναι η Σκύρος, Εύβοια, Κυκλάδες, Ανατολική Πελοπόννησος και ειδικά τα Κύθυρα. Από τους ενισχυμένους ανέμους θα επηρεαστούν και ανατολικές υπηρετικές περιοχές, κυρίως Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Αττική, Φθιώτιδα, Ανατολική Πελοπόννησος. Το ίδιο μοτίβο θα κινηθεί και ο καιρός αύριο, Παρασκευή, με το αδιάκοπο Μελτέμι να φτάνει τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο για φωτιά. Οι ενισχυμένοι άνεμοι θα ξεκινήσουν να κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, πριν κάνουν στάση με 8 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Εμείς είμαστε σε κίτρινο συναγερμό. Σε πορτοκαλί είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Κυθύρων, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Σκύρου, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και περιφέρεια Κρήτης.
1: Από τη μια ήταν...
0: Πάμε λίγο στη Λέσβο να δούμε τι γίνεται.
1: Για να σε βρουν,
0: με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα δηλαδή, άρχισαν εκ νέου τις ρήψεις στα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους στη φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου στη Λέσβο. Στάλθηκαν 3 μηνύματα, 112, ενώ η πυροσβεστική κατάφερε να απομακρύνει τη φωτιά από το χωριό, ενώ καταστράφηκαν στάβλοι χωρίς να τραυματιστεί κάποιο ζώο. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες υπέστη κάταγμα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σήμερα θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως είπαμε, δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις. Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
1: Πίσω από τον τοίχο ασύρματος καλή.
0: Ανεξέλεγκτη και η μέχρι και σήμερα 5η 30 Ιουλίου η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια μάχη τους για να συγκρατήσουν τις φλόγες που ήδη έχουν κάψει χειρουργικές εκτάσεις, σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις. Τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στη φωτιά του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή επιχειρούν 53 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμήματων άλλων υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πάνω από 220 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Οι καταστροφές μέχρι τώρα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας για να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν περισσότερα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 15 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Κρήτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, ενώ τα εναέρια μέσα παραμένουν καθυλωμένα λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ο Αντιπεριφερειάρχης μιλά για ένα τεράστιο μέτωπο φωτιάς που απαιτεί εκενώσεις διάφορων περιοχών, ακόμα και με τη συνδρομή του λιμενικού.

Πάμε και στην Πάρο, όπου συνελήφθησαν δήμαρχος και αντιδήμαρχος για τη μεγάλη φωτιά. Συνολικά 8 συλλήψεις για πυρκαγιές. Πυρετώδεις έρευνες κάνουν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, για 4 από αυτές τις πυρκαγιές σε Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο συνελήφθησαν συνολικά 8 άνθρωποι μέχρι τώρα. Οι 2 για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στην Πάρο, ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Συγκεκριμένα στην Πάρο έγιναν 4 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13 και 15 της 3ης 28 Ιουλίου στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ΧΙΤΑ. Και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Συνελήφθησαν σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρων. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο που βρίσκεται ο ΧΙΤΑ, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του ΧΙΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλαβε διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο τώρα της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυταναφλέξη των σκουπιδιών είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των σκουπιδιών. Έπειτα από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα παραπάνω άτομα για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο βαριά αμέλεια. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικό ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν αύριο, μάλλον σήμερα, ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

παραμείνουμε στο Ρέθυμνο. Βαρύ είναι το πένθος για τους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην Καλή Βρύση. Ο νεότερος πυροσβέστης ήταν μόλις 25 ετών και είχε ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό να υπηρετεί ως εποχικός. Ο 25χρονος πυροσβέστης και ο 58χρονος συνάδελφός του εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, ενώ επέβαιναν στο υπηρεσιακό τους όχημα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς και στη συνέχεια περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, αναφέρει το patris.gr. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε αποφασίσει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πρώτο του διάστημα στην υπηρεσία θα είχε τόσο τραγικό τέλος. Στο χωριό Φουρφουράς, στο Ρέθυμνο, από όπου καταγόταν, όλοι μιλούν για ένα ήσυχο, ευγενικό και μορφωμένο παιδί. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ήταν το πέμπτο παιδί, ενώ ο πατέρας του είναι ιερέας της περιοχής. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι χάθηκε τόσο άδικα ένα νέο παιδί. Πολλοί σχολίαζαν με πόνο πως ήταν άπειρος, δεν έπρεπε να ήταν στην πρώτη γραμμή, εκφράζοντας τη θλίψη και την αγωνία τους. Ο δεύτερος πυροσβέστης, Μανώλης Στρατιδάκης, καταγόταν από το Γερακάρι και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Όσοι το γνώρισαν μιλούν για ένα δραστήριο άνθρωπο που προσέφερε πάντα στον τόπο του και ήταν πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες.

πάμε και στον τρίτο πυροσβέστη που έχασε την ζωή του. Αυτός όχι στη φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης ήταν μόλις 27 ετών και υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο, όπου έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού. Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο, με την είδηση του θανάτου να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το πυροσβεστικό σώμα. Ο νεαρός αξιωματικός που χάθηκε στο Αιγύθιο ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και σύμφωνα με το agrinio-press.gr ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση. Ο 28χρονος είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών. Τρεις απώλειες λοιπόν σε δύο πυρκαγιές, μία στο Γήθιο και η άλλη στο Ρέθυμνο. Τερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν στο βωμό της εργασίας τους, μια φορά έχει φύγει, σε αυτό που αγαπούσαν. Για καλό, για να σμίξουμε εμείς. Λοιπόν, και με αυτή την πολύ δυσαρεστή είδηση θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30 πρώτο για σήμερα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι ερωτική περίπτυξη, μίλα σκουλίκι.
2: Εννοώ ότι τους έπιασα να κουνούν την αχλαδιά.
1: Ποια αχλαδιά, μωρέ παλιοσικιά.
2: Πώς να σας το πω, τους έπιασα να πνίγουνε τον κούνελο.
1: Ποιο κούνελο, παλιοσκουλίκι, μίλα ανοιχτά.
3: Μου πουλάς εκδούλευση, βρωμερή σκουλικαντέρα.
4: Υποψιάζομαι ότι θέλεις να με ψαρέψεις, πονηρή ταραντούλα. Κάτι προσπαθείς να μάθεις, γλιώδες υβρίδιο.
2: Ήμουνα απ' έξω και κρυφάγωγα.
1: Μπράβο, γλιώδες υβρίδιο. Φώναξε μου το βλάχο να μας κάνει φωτογραφία.
5: Δικά μου, μου πάνε.
1: Θα τραβεστεί 40 ποδαρούσα είσαι.
5: Μάθε το Πάολο.
1: Κινέζι που σκουλίκι, πέρασε έξω.
2: Α του τα λερ, πάνε ετοιμαστώ και σούρκομαι.
6: Έχει τελειά να πω εδώ πέρα. Πυθικό χαφιέ.
5: Α, όλα κιόλα θα το γλεντήσω μια φορά πολύ εδώ άνθρωπο.
1: Να σε πάρω διάλο, βρωμό χαφιέ και να σε σηκώσει.
5: Δε θα μου ευχηθείτε καλό πολίτη.
1: Καλό πολίτη, κακοψόφωνα έχει παλιωδοσύλλογη.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Να δώσουμε τις καλημέρες μας στη Ζωή την Κλαμπάνη, η οποία ήρθε και αυτή στην παρέα μας, μας έστειλε τις καλημέρες της. Και στην κυρία Μωραΐτη, good morning μου λέει, καλημέρα κύριε George. Κύριε Γιώργο, δε σας, σε εσάς και στους ακροατές μας, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Όχι μου λέει ακόμα, μην πάρεις διακοπές, αργότερα. Καλό. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, φίλες και φίλοι, και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύμνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Στο μισό κρεβάτι με το να μου μάτι ανοιχτό. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό.
1: Ένα σημάδι.
0: Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.
1: Να το πιστέψω πως...
0: Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Αυτό το βράδυ που αργεί να ξυπνήσει.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι και κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22212.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλους από την Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα Αθηνά μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα από το φίλο το Γιώργο το Ζουπάνο. Καλημέρα Γιώργο και σου εύχομαι τα καλύτερα φίλε. Και σε σένα και σε όλους. Καλημέρα στο Σάκη τον Κόκλα, τον Πετιλόν. Καλημέρα Σάκη μου.

0: Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα στο 5ο Δημοτικό.
1: Ένα βράδυ ακόμα τι θα γίνω.
0: Εκεί στον βιολογικό, ο οποίος δεν δουλεύει.
1: Ανά σου γιατί κλειδώνει και σου κρύβει.
0: Υπάρχουν χόρτα, είναι εστία μόλυνσης. Υπάρχουν ποντίκια, φίδια.
1: Σου να σε δω λιγάκι.
0: Λοιπόν, και είναι θέμα Δήμου. Είναι θέμα Δήμου. Θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα καθαριότητας, να πάει να καθαρίσει εκεί το χώρο. Είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν είναι θέμα ΔΕΙΑΣ, γιατί είναι σε αχρηστία ο βιολογικός εκεί, δεν δουλεύει. Οπότε είναι θέμα Δήμου. Πρέπει λοιπόν κάποιος να πάει να επιμεληθεί εκεί, να καθαρίσει, ρε παιδιά. Είναι ντροπή δηλαδή. Μου έχουν στείλει εδώ φίλοι από τη γειτονιά φωτογραφίες και ντρέπομαι. Είναι Αύγουστος, ήρθε ο Αύγουστος και δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Και οι άνθρωποι εκεί φοβούνται. Δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα τους. Φοβούνται για τα ποντίκια. Άσε μην πάθουν καμιά λεπτοσπύρωση. Κούφια η ώρα που το ακούει η Παναγία μου. Λοιπόν, τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει. Έλα, λίγο τσίπα, ας πούμε, εντάξει.
1: Για να σε δω λιγάκι.
0: Για να και έχεις όρεξη, βλέπω πρωί-πρωί εσύ. Στο φίλο μου πάντα λέω καλημέρα, αλλά είναι νωρίς, σου είπα και πάλι, μετά τις 9.

0: πάντα.
1: Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι γίνεται σε εξωτερικό, γιατί τα εντός της χώρας τα είπαμε και δεν ήταν και ευχάριστα με τις φωτιές και τους τρεις και τις τρεις απώλειες συνανθρώπων μας που έπεσαν στο βωμό της εργασίας τους.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σφυροκοπούν το Ιράν, εκρήξεις και στην Ίσο Κέσμ. Με σκληρά πλήγματα στη Σαουδική Αραβία απειλεί η Τεχεράνη. Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το Brent, αλλά η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή παραμένει. Μπράβο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, μπράβο του, ο οποίος ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα σε συναυλία του στην Κρήτη. Και τι τους είπε, δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας. Μπράβο στο Βασίλη.
1: Σβήνω στο κορμί σου κι αναστένομαι. Να κρατούσε για πάντα αυτή η βραδιά.
0: Και ας έρθουμε στα δικά μας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.

0: Συγγνώμη, αλλά έχουμε πολλά μηνύματα που έρχονται και έχουν να κάνουν με τον Δήμο.
1: Να κράτουσε για πάντα αυτή η βραδιά.
0: Και το δελτίο τύπου θα σας διαβάσω τώρα έχει να κάνει με τον Δήμο και Δημοτική Αρχή συγκεκριμένα. Είναι μια ανακοίνωση από τον ΑΠ Ζάκυνθος, την ΠΑΕ ΑΠ Ζάκυνθος πλέον. Εκφράζουμε, λέει, την έντονη απογοήτευσή μας προς τη Δημοτική Αρχή για την κατάσταση του γηπέδου. Περιμένουμε έργα και όχι δηλώσεις. Πάμε να τη διαβάσουμε. 29 Ιουλίου βγήκε αυτή η ανακοίνωση, χθες δηλαδή. Με ανακοίνωσή του, το ΔΣ του ΑΠ Ζάκυνθος παίρνει θέση για όλα αυτά που δεν συμβαίνουν στο δημοτικό στάδιο και αναφέρει τα εξής. Η διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί σιωπηλά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε δημόσια ότι μέσα σε 2 ή 3 ημέρες θα συνεδρίαζε η αρμόδια επιτροπή. Θα ολοκληρώνονταν οι απαραίτητες υπογραφές και ο εργολάβος θα ξεκινούσε άμεσα τις εργασίες. Σήμερα, χθες δηλαδή, οι διαβεβαιώσεις αυτές παραμένουν ανεκπλήρωτες. Ο εργολάβος δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί στο έργο και ούτε μία εργασία δεν έχει ξεκινήσει. Για ακόμη μία φορά, η ομάδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με υποσχέσεις που δεν γίνονται πράξη. Η υπομονή της διοίκησης έχει πλέον εξαντληθεί. Δεν είναι δυνατόν να ζητείτε συνεχώς κατανόηση

προγραμματισμού και της λειτουργίας μας. Αναρωτιόμαστε εύλογα, πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πόσες ακόμη δεσμεύσεις θα ακουστούν χωρίς αντίκρισμα. Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της γραφειοκρατίας και των συνεχών αναβολών. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σταματήσουν τις διαβεβαιώσεις και να προχωρήσουν επιτέλους σε πράξεις. Η πόλη, οι φύλαθλοι και η ιστορική ομάδα του νησιού απαιτούν άμεσες λύσεις. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις. Η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και περιμένει να δει επιτέλους το έργο να ξεκινά στην πράξη και όχι μόνο στις δηλώσεις εκ του ΔΣ. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν και πιο αυστηρή η ανακοίνωση του ΑΠΣΕ Ζάκυνθος. Αλλά νομίζω το μήνυμα το έστειλε. Και πάμε τώρα στο Πασό Κινάλ Ζακύνθου, γιατί η ανακοίνωση που έχει βγάλει έχει να κάνει με το προηγούμενο, την προηγούμενη ανακοίνωση που διάβασα. Τίτλος. Από τις Φιέστες στην έδρα της Μαρκό στην Αττική. Η πραγματικότητα διέψευσε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου. Μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού στο νησί, στις πανηγυρικές δηλώσεις του για την πορεία των έργων και τις τριαμβολογίες του κυβερνητικού βουλευτή της Ζακύνθου, η ομάδα του ΑΠ Ζάκυνθος υποχρεώθηκε να δηλώσει ως έδρα της για το πρωτάθλημα της Super League 2 το γήπεδο της Μαρκό στην Αττική. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες και τις επικοινωνιακές φιέστες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το ζακυνθινό ποδόσφαιρο και για ολόκληρο το νησί. Η ομάδα επιβαρύνεται με σημαντικά επιπλέον έξοδα μετακινήσεων και λειτουργίας, οι φύλαθλοι στερούνται τη δυνατότητα να βρίσκονται στο πλευρό της και η τοπική οικονομία χάνει τα ωφέλη που θα προέκυπταν από τη διεξαγωγή των αγώνων στη Ζάκυνθο. Αντί για ένα έτοιμο δημοτικό στάδιο, η Ζάκυνθος εισπράττει άλλη μία δόση υποσχέσεων. Αντί για έργα, επικοινωνία. Αντί για ευθύνη, πανηγυρισμούς. Η κυβέρνηση και οι τοπικοί εκπρόσωποι της οφείλουν να εξηγήσουν στους Ζακυνθινούς γιατί, παρά τις δεσμεύσεις τους, η ομάδα του νησιού αναγκάζεται να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά στο γήπεδο της Μαρκό, στην Αττική, αντί στη φυσική της έδρα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ζακύνθου απαιτεί την άμεση ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών και τη διασφάλιση ότι το δημοτικό στάδιο θα καταστεί χωρίς άλλη καθυστέρηση κατάλληλο για τη διεξαγωγή των αγώνων της Super League 2. Οι φωτογραφίες βγήκαν, οι πανηγυρισμοί έγιναν. Αυτό που δεν έγινε είναι το γήπεδο. Και όταν η ομάδα της Ζακύνθου αναγκάζεται να δηλώνει ως έδρα της το γήπεδο της Μαρκό στην Αττική, κάθε κυβερνητικός πανηγυρισμός μετατρέπεται σε μνημείο αναξιοπιστίας. Οι Ζακυνθινοί δεν ζητούν άλλες υποσχέσεις, ζητούν έργα, συνέπεια και σεβασμό στον τόπο τους. Τομέας επικοινωνίας Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ζακύνθου. Λοιπόν, εδώ παιδιά υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απραξία από τη Δημοτική Αρχή σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Κολυσιεργεί, πηγαίνει με ρυθμούς η χελώνα, η καρέτα-καρέτα πάει πιο γρήγορα. Σε ό,τι αφορά όλες τις διαδικασίες, έχει φτάσει 1η Αυγούστου το Σάββατο και δεν έχει μπει πρόκα στο Δημοτικό Στάδιο. Δεν μπορούν να γίνουν όλα σε ένα μήνα και σε λιγότερο από ένα μήνα, γιατί ζητούνται 10 διαφορετικά έργα να γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο, το οποίο έπρεπε ήδη να είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Ανύπαρκτοι όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό από τη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως και μη μου πείτε τώρα ότι τρέχουν με τις γραφειοκρατίες και όλα αυτά, γιατί οι γραφειοκρατίες είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Κάποια άλλα πράγματα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει. Και να σας πω γιατί δεν έχουν ξεκινήσει. Εκτός από την απραξία και την αδιαφορία. Γιατί δεν υπάρχει sense, παιδιά. Δεν υπάρχει sense. Και στα πώς θα γίνουν όλα αυτά τα έργα, για πείτε μου, ο εργολάβος πώς θα ξεκινήσει, με τι εχέγγυα και ο κάθε εργολάβος. Δεν ξέρανε, λέει, στη Δημοτική Αρχή ότι είχαν πάρει δείγματα.

ο προηγούμενος εργολάβος και από την κερκίδα που υποτίθεται είναι κανονική και που καθόμαστε 600 τόσα άτομα σε κάθε παιχνίδι του Αμπζάκηδος την προηγούμενη σεζόν που μας πέρασε, αυτή που μας πέρασε τώρα. Δεν το ξέρανε, λέει, και φέρανε άλλον εργολάβο. Εδώ κοιτάξτε, κολυσιεργία, αδιαφορία. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Κοιτάξτε, όλοι ξεκινήσαμε την καριέρα μας από κάποια εργασία. Πήγαμε λοιπόν, δεν γνωρίζαμε, αλλά σιγά σιγά μαθαίναμε, ρε γαμώτο. Σιγά σιγά πέντε πράγματα τα μάθαμε στην πρώτη μας δουλειά, ας πούμε. Δεν είμαστε αδιάφοροι. Εδώ έχουν περάσει 2,5, πάμε στον τρίτο χρόνο. Και συνέχεια είμαστε στο α, ρε παιδιά. Δεν έχουμε μάθει ούτε το β ακόμα. Μα τι θα γίνει δηλαδή. Εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς στη Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Παύλα, Αντιδήμαρχοι, στην αρχή δεν ξέρανε κάποια πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μαθαίνουν όμως, ρε γαμώτο. Σιγά σιγά δεν μαθαίνουν. Δεν ξέρω δηλαδή, τι να πω.

και να πάμε λίγο και σε πιο σοβαρό θέμα. Εδώ θα πάθετε πλάκα τώρα. Γιατί δεν το λέω εγώ, δεν το λέει Αναγνωστόπουλος, δεν το λένε κάποιοι κακεντρεχείς, δεν το λένε κάποιοι, πώς να το πω τώρα, πώς με λένε εμένα. Όχι, δεν λέω για το Μαζονάκη που φωνάζει στον κόσμο πώς με λένε εμένα και τη φωνάζουν Γιώργο. Με το τραγούδι με λένε Γιώργο, καμία σχέση. Λαϊκιστή, ναι, συγγνώμη. Είναι λαϊκιστές. Είναι λαϊκιστές στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου. Είναι λαϊκιστές. Και γιατί σας το λέω αυτό. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Όσοι από εσάς δεν το έχουν διαβάσει το δελτίο τύπου που βγήκε χθες, ακούστε σας παρακαλώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω να το προλάβω, γιατί είναι μεγάλο. Αλλά όμως αξίζει. Σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο μας, στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, η λέξη που την περιγράφει είναι επίοικος τραγική. Με κεφαλαία γράμματα, τραγική, φίλες και φίλοι. Με συνεχή επιδείνωση και αναπόφευκτη την κατάρρευση, αν δεν λάβει η χώρα σημαντική παρέμβαση. Όλος ο παθολογικός τομέας βιώνει μια απελπιστική έλλειψη μόνιμων γιατρών. Ακούστε, υπάρχουν μόνο ένας παθολόγος στους 5 που έπρεπε. Ένας παιδίατρος στους 4. Ένας νεφρολόγος στους 3. Δύο καρδιολόγοι στους 4. Με έναν ειδικευόμενο στους 8 τουλάχιστον που προβλέπονται. Το βράδυ. Η πνευμονολογική κλινική είναι κλειστή με μόνο ένα γιατρό με μπλοκάκι. Και η παιδιατρική κλινική να ανοιγοκλίνει ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της μοναδικής πια παιδιάτρου που οθείται, εντός εισαγωγικών η λέξη, στη φυσική της εξάντληση, αφού εντέλεται από τη διοίκηση να εφημερεύει καθημερινά για εβδομάδες, χωρίς πραγματική ελπίδα διορισμού δεύτερου μονίμου γιατρού. Η συγκεκριμένη παιδίατρος, μάλιστα, εντέλεται από τη διοίκηση να παραμένει ως εφημερία της ετοιμότητας καθημερινά, ακόμα και όταν άλλος ο νοσοκομειακός ή ιδιώτης γιατρός καλείται να εφημερεύσει κάποιες ελάχιστες ημέρες το μήνα. Η κατάσταση στην νοσηλευτική υπηρεσία παραμένει απελπιστική, αφού υπηρετούν μόνο το 60% των προβλεπόμενων νοσηλευτών, νοσηλευτριών, με το μισό μάλιστα νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό να παραμένει για χρόνια συμβασιούχο, με ανανεώσεις με το σταγονόμετρο και σε συνθήκη πραγματικής ομοιρίας. Είναι επίσης γεγονός ότι το σύνολο του υπηρετούντος νοσηλευτικού προσωπικού είναι σε συνθήκη απόγνωσης, αφού αδυνατεί να πάρει τα κανονικά ρεπό και οι άδειες για την καλοκαιρινή περίοδο έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας. Στο χειρουργικό τομέα, που η στελέχωση σε γιατρούς είναι σαφώς καλύτερη, βιώνουμε καθημερινά και για όλο πια σχεδόν το καλοκαιρινό εξάμηνο μια απίθανη προσέλευση σοβαρότατων περιστατικών, κυρίως από τροχαία, που προκαλούνται κυρίως με γουρούνες. Πάνω από το 90% των θανατηφόρων ή βαριά τραυματικών έως αναπηρικών κακώσεων, σε νέα κυρίως παιδιά, γίνονται με τα συγκεκριμένα επαγγελματικού παύλα ειδικού τύπου οχήματα που οδηγούνται όμως χωρίς ειδικό δίπλωμα στους δρόμους του νησιού, σαν να πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ, που όμως σκοτώνει και σακατεύει νέους ανθρώπους. Όλο το φορτίο των αλλεπάλληλων σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, αν και περνάει συχνά και από τα ιδιωτικά ιατρία, καταλήγει στο 99% των περιπτώσεων στο εντελώς αδύναμο από αριθμό γιατρών και νοσηλευτών νοσοκομείο μας, εν το μέσο απίστευτων εντάσεων, αντεγκλήσεων έως και επιθετικών συμπεριφορών. Αυτές δεν είναι αποτέλεσμα παρά των ελλείψεων σε στελέχωση, της καταπώνησης του προσωπικού και του δυσανάλογου με τις δυνατότητες του νοσοκομείου μας φορτίου ιατρικής και νοσηλευτικής παρέμβασης, στο οποίο καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Τέλος, δεν είναι καθόλου λιγότερο σημαντικό ότι στον ιδιαίτερα φορτισμένο με πολλά και σοβαρότατα περιστατικά χειρουργικό τομέα υπηρετούν μόνο 4 από τους 6 προβλεπόμενους γιατρούς, με αποτέλεσμα οι γιατροί του να αναγκάζονται με συστηματική υπερεφημέρευση. Στο συγκεκριμένο δυστοπικό και βάρβαρο σκηνικό απόγνωσης, με πολλούς εργαζόμενους να συζητούν επανειλημμένα την προοπτική της παραίτησης από το ΕΣΥ, ενώ πολλοί το έχουν ήδη κάνει, όπως μερικές δεκάδες γιατροί και έμπειροι νοσηλευτές τα τελευταία 10 χρόνια, σαν κερασάκι στην τούρτα, ήρθε και το αίτημα ιδιωτών να ξεκινήσουν απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο μας, που βεβαίως καταχρηστικά και ανήθικα τα ψήφισε η κυβέρνηση, αλλά πού βάζουν δυναμίτες στα θεμέλια στο ΕΣΥ, αφού έτσι παράθυρα. Πρώτον, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο το ήδη ελάχιστο εναπομένο προσωπικό που με χωρίς άδειες και ρεπό δεν φτάνει για να εξασφαλίζεται ένας νοσηλευτής νοσηλεύτρια στο χειρουργείο από τις 10 το πρωί ως 7 το πρωί καθημερινά. Κουράζε. Από τις 10 το βράδυ, συγγνώμη, ως 7 το πρωί. Ούτε για το διήμερο του Σαββατοκύριακου. Αλλά φτάνει για να απασχολείται ακόμη και με τη συγκατάθεσή του το απόγευμα σε τακτικά χειρουργία.
χειρουργία. Γράφει πάρα πολλά. Πάμε λίγο να δούμε. Μήπως λέει έτσι μας σωθούν. Απλά να γίνουμε όλοι ιδιώτες, παρετούμενοι από το ΕΣΥ και να επιστρέψουμε στο νοσοκομείο με τέτοια προνομιακά, με τέτοια προνομιακή μεταχείριση. Γιατί αλλά τότε ποιος θα μείνει στο ΕΣΥ ή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος. Η τοποθέτησή μας δεν έχει τίποτα το προσωπικό για κανένα συνάδελφο, αλλά η αγωνία μας αφορά την κοινωνία και το λειτουργήμα της ιατρικής για τους πολλούς. Μόνο αυτό. Απαιτούμε για την παιδιατρική άμεση προκήρυξη των δύο κενών οργανικών θέσεων. Μετακίνηση δύο παιδιάτρων από το ΕΣΥ για όλο τον Αύγουστο ως έσχατη λύση, παρότι είμαστε αντίθετοι στις μετακινήσεις ιατρών. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις δύο ήδη προκηρυγμένες θέσεις παιδιάτρων με ειδικά κίνητρα. Επιδότηση τουλάχιστον του ενοικίου από το Δήμο ή την Περιφέρεια, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα με τους επικουρικούς και τους αγροτικούς γιατρούς. Άμεση επαναεργοποίηση του κομμένου από την Περιφέρεια επιδόματος στέγης για τους αγροτικούς μας γιατρούς. Ενίσχυση του νοσοκομείου μας με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε όλο τον παθολογικό τομέα. Άμεση εκκίνηση από διοίκηση της διαδικασίας ανάδειξης των ΤΕΠ, τα επίγοντα δηλαδή, σε αυτόνομο τμήμα επιγόντων, με διευθυντή και δύο επιμελητές γιατρούς εξειδικευμένους στο επίγον. Να σεβαστεί η διοίκηση την πρόσφατη καθαρή απόφαση του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου μας, αλλά και την αρνητική σχετικά εισήγηση του διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, που σημειωτέων δεν έχει αναμονή για τα τακτικά χειρουργεία της για μη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων. Απόφαση του ΔΣ της ΕΝΙΣ. Αν τα παραπάνω αγνοηθούν, ακούστε κυρίες και κύριοι, αν τα παραπάνω αγνοηθούν από τους υπευθύνους, τότε υπάρχει μόνο μία εξέλιξη. Και αυτή είναι η κατάρρευση του νοσοκομείου που ξέραμε. Και αυτό δεν είναι κινδυνολογία, είναι κουδούνι του κινδύνου. Ακούτε τι γίνεται στο νοσοκομείο. Το λένε οι γιατροί του νοσοκομείου. Και θα βγουν τώρα κάποιοι και θα πούν ότι κινδυνολογούν, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, εμείς οι απλοί πολίτες που δεν γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί, τι να υποθέσουμε. Εδώ το λένε οι ίδιοι γιατροί. Βγαίνει ο σύλλογος, η ένωση, πώς το λένε, νοσοκομειακών ιατρών Ζακύνθου και τα λένε όλα αυτά, που τα ζουν εκ των έσω. Δεν τα λέει ο Ασκάγιας Μπαρούτης. Και από την άλλη βγαίνει ο βουλευτής μας και λέει ότι μας κάνουν πόλεμο οι γιατροί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και λοιπά, λοιπά. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζένου πά.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Κουλίτσα, είσαι για κανένα βραχικύκλο, μανά μου.
10: Πάλι τα ίδια. Χαράλαμπε, το λέω για τελευταία φορά ότι η ιστορία μας τέλειωσε.
9: Διαβάστε ρε κουλίτσα, με τον παρδόνα μου. Δεν σου τι δίνει να μου πια η εξωτερική μου η εμφάνανά μου.
10: Σε παρακαλώ Χαράλαμπε, τα πάμε. Δεν είσαι εσύ για μένα.
9: Γιατί ρε κουλάνα μου, και τι μου λείπει να μου, κοτσαμάν άντρας είμαι αμαλάχινα μου.
10: Δεν ξέρω τι σου λείπει και τι δεν σου λείπει, αλλά δεν σε θέλω πια.
9: Κούλα, κρατάω εγχειρίδιον με τελάσματος να μου.
10: Σου χρειάζεται για να καθαρίσεις και τα νύχια σου.
9: Κρατάω σιδερικό με βίχανα μου.
10: Κράτα το να μη σου πέσει.
9: Κούλα, κρατάω χειροβομβής τύπου Μίνξ 154 κάτους 203,8.
10: Άκου να δεις Χαράλαμπε, άσε τους εκβιασμούς και δίνε του. Η αγάπη μας πέθανε.
9: Γιατί ξηγέσαι έτσι ρε κουλαρά μου.
10: Αυτό που άκουσες, η αγάπη μας πέθανε. Τ' άκουσες, η αγάπη μας πέθανε. Πέθανε.
9: Θα πεθάνεις κι εσύ μαζί της.

0: δώσες τα όνειρα φτερά.
1: Καλημέρες πολλές στο Σπύρο του Τζουκαλά, από το όμορφο Iceberg. Μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία. Ομάδα λέει πέμπτης κατηγορίας στην Ιταλία. Πέμπτης κατηγορίας τώρα, έτσι. Τοπικό, πιο βαθύ τοπικό δεν υπάρχει. Απέκτησε δικό της γήπεδο 20.000 θέσεων, κυρίες και κύριοι.
0: Δώσε μου αίμα και μιλιά. Σε χρύσα βέλια κρόγια.
1: Τι θέλεις, μου λέει, γήπεδο καλό, ε. Okay. Τι να πω ρε Σπυράκο, τι να πω. Η Αθηνά η Μαργαρίδο μας στέλνει δύο φωτογραφίες. 30 Ιουλίου Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Η φιλία λέει είναι σαν το παλιό βιβλίο. Όσο πιο παλιό είναι τόσο μεγαλύτερη αξία έχει. Σωστή. Αλλά μ' αρέσει το άλλο ρε εσύ. Πολύ ωραίο ρε Αθηνά. Πού θα πάω λέει διακοπές. Έχει οδηγίες και προορισμούς δίπλα. Έχει 16 προορισμούς, είναι νούμερο 1 Ισπανία, νούμερο 2 Γαλλία, νούμερο 3 Ινδία, 4 Αυστραλία, 5 Βραζιλία, 6 Μαδαγασκάρι, 7 Ιαπωνία, 8 Βιετνάμ, 9 καθόμαστε σπίτι, μένουμε σπίτι, 10 Αμερική, 11 Γκαλαμπάγκος, 12 Μαρόκο, 13 Σενεγάλη, 14 Νορβηγία, 15 Τσεχία, 16 Χαβάη. Και λέει τώρα στις οδηγίες. Διάλεξε, λέει, έναν αριθμό μεταξύ 1 και 9. Ας πούμε παίρνουμε το 1. Πολλαπλασίασέ τον με το 3. 1 επί 3, 3. Πρόσθεσε 3. 3 και 3, 6. Πολλαπλασίασέ τον με το 3. 3, 6, 18.
0: Ψιλο, ψιλο.
1: Πρόσθεσε τα δύο ψηφία του αποτελέσματος. 18 δηλαδή 1 και 8, 9. Το αποτέλεσμα είναι ο προορισμός. Το 9 τι είναι, μένουμε σπίτι. Εν τω μεταξύ φίλες και φίλοι, και το, ή το 1 πάρετε, ή το 2, ή το 3 κλπ, ή το 9. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 9. Οπότε πού πάμε διακοπές, στο σπίτι μας. Καλό ρε Αθηνά, καλό.
0: Άγιε μου Γιώργη,
1: Άγιε μου Γιώργη, σώσε με.
0: Σας προσού τα λόγω καμαρωτέ.
1: Αφιερωμένος στους Γιώργηδες.
0: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Φέρω κι εγώ το θάμα σου.
1: Εδώ στη Ζάκυνθο δεν υπάρχουν θαύματα.
0: Άπου ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου. Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με και απ' τα αμαρτήματα απαλλάξέ με. Να, να, να, να, να, να, να.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στους χορηγούς μας, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων στο Βασιλικό, ο κύριος Νίκος Βαρδακαστάνης. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα εκεί στο δρόμο που ενώνει Αργάση Βασιλικό και θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος.
0: Άγιε μου Γιώργη, λυκαβητέ μου, στα σπόσου τα λόγω.
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνας Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: δεν το μπορεί.
1: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων στον όμορφο Βασιλικό. Είναι ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης, ο καλός φίλος. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να πω την άποψή μου και τα γεγονότα.
1: Εσύ Νίκο, τι έγινε πάλι?
2: Γιώργο μου, κοίταξε να δεις, τα τελευταία χρόνια με διάφορες επιστολές και επισκέπτες.
1: Σε χάνουμε Νίκο, σε χάνουμε.
2: Ναι, ναι. Ζητάμε κάποια θέματα να είναι ασφάλειας, κάποια θέματα ασφάλειας για τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Δηλαδή τι ζητάμε? Καλή ασφαλτόστρωση στη θέα. Γιατί τα ζητάμε αυτά? Γιατί σίγουρα ο οδηγός θα κάνει λάθος, είτε από μέθη, είτε από άγνοια, είτε από ταχύτητα, είτε ξέρω τι άλλο, έτσι, είτε από σύμπτωση. Έτσι θα κάνει ο οδηγός λάθος και το λάθος του οδηγού θέλουμε να το προστατεύσουμε με κάποιο στιθέο και με την καλή ασφαλτόστρωση.
1: Σωστά.
2: Σίγουρα κάποιος οδηγός θα πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα, δεν κινδυνεύει, ακόμη και αν είναι πάνω σε πίστα πάγου. Αλλά εδώ τι λέμε λοιπόν, να έχουμε καλό οδόστρωμα και στιθέα. Και παράλληλα να απορροφούν αυτά το κακό τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Σε ένα σημείο συγκεκριμένο λοιπόν, το οποίο κάτω είναι περίπου στα 50 μέτρα.
1: 50 μέτρα.
2: Δεν έχει, περίπου χοντρικά 50 μέτρα. Τα τελευταίες 15 μέρες έχουν γίνει 3 τροχαία.
1: Στο ίδιο σημείο.
2: Ναι, και τα 3 έχουν πάει από κάτω. Λοιπόν, και
1: με γουρούνες, φίλε Νίκο.
2: Με γουρούνες.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουν να τις χειρίζονται οι οδηγοί και λογικό είναι γιατί στα μέρη τους δεν υπάρχουν γουρούνες. Δεν οδηγούν δηλαδή κάθε μέρα, δεν έχουν εμπειρία οι άνθρωποι. Γιατί μίλησες για οδόστρωμα, μίλησες και για στιθέα. Για μέθη, για λοιπά, για...
2: Είναι λάθος οδηγού, Γιώργο μου.
1: Βέβαια, καθαρά.
2: Λάθος οδηγού, αλλά το λάθος του οδηγού με λίγο παραπάνω ταχύτητα,
1: έτσι, αν
2: θέλεις, ή κάτι άλλο, δεν υπάρχει η προστασία του λάθους.
1: Ναι.
2: Του λάθους. Είναι γεγονός ότι είναι λάθος. Δεν μπορεί να πει, είτε είναι και το όχημα λάθος.
1: Έτσι.
2: Τα οχήματα αυτά πρέπει
1: είναι
2: να
1: για, είναι για βουνό, δεν είναι για ασφαλτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο, αυτά τα τρία τροχιά αυτές τις 15 ημέρες ήταν όλα ατυχήματα ή υπήρξε και δυστύχημα? Είχαμε κάποιο νεκρό από αυτά ή
2: όχι,
1: μόνο τραυματισμοί?
2: Ευτυχώς έκαμε ο Άγιος και θα τολμήσω και θα το πω, από σύμπτωση. Όταν πέφτει σε μια τέτοια
1: τι λες τώρα, 50 μέσα, μέτρα.
2: Μόνο το όχημα να σε πλακώσει το συγκεκριμένο, να το πω έτσι παραστατικά, υπάρχει δήλωση, οι άνθρωποι ήταν τυχεροί. Και ο Θεός του βοήθησε.
1: Βέβαια,
2: και ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο
1: θέμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτό, ρε Συνήκο, δηλαδή να βοηθήσει ο Άγιος ή ο Θεός.
2: Στην ίδια γέφυρα έχει πέσει και βασιλικό της, Γιώργο.
1: Να, μάλιστα.
2: Δηλαδή κινδυνεύουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ποια είναι η λύση, κατά τη δικιά σου άποψη, φίλε Νίκο?
2: Η λύση αυτή τη στιγμή και θα επισκεφτώ.
1: Για το συγκεκριμένο σημείο μιλάμε τώρα.
2: Ναι, εγώ θα επισκεφτώ τον αντιπεριφερειάρχη μας, θα το αναγνωρίσω ότι σε κάποια άλλα σημεία έχει βάλει στη θέα, όπως και οι προηγούμενες πενταετίες, αλλά τα 20 χρόνια ή στα 30 χρόνια που εγώ διεκδικώ και έχω άποψη, λέω ότι έχουν μπει στη θέα κατά καιρούς, αλλά δεν έχουν μπει παντού. Δηλαδή κάποια σημεία πρέπει να το δούμε και αυτό. Να δούμε τα επικίνδυνα εκείνα σημεία. Εντάξει, δεν είναι και η μεγάλη δαπάνη κανείς, ας πούμε, να πει ότι βάζει παντού, εκεί που υπάρχει κίνδυνος κάποιος στη θέα. Ή να δούμε εκ νέου το δόστρο, μια ασφαλτόστρωση. Δεν είναι για μια ζωή, Γιώργο μου. Έχει και αυτό ημερομηνία.
1: Βέβαια.
2: Και δεν πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ δεν είπα να ασφαλτοστρώσουμε 16 χιλιόμετρα. Σημεία πρέπει να γίνουν. Και αυτό θα πω εκ νέου.
1: Νίκο μου. Νίκο μου, το συγκεκριμένο σημείο όπου έχουν γίνει αυτά τα τρία ατυχήματα, μιλάει από μόνο του, φωνάζει μάλλον από μόνο του. Ελάτε, φτιάξτε με.
2: Δεν είναι σύμπτωση, είπα.
1: Όχι, βέβαια. Δεν είναι τυχαίο, δεν σ' ακούμε Νίκο, χάνεται το σήμα.
2: Και δεν είναι και απόλυτο. Μ' ακούς?
1: Ναι, τώρα ναι.
2: Ναι. Δεν είναι σύμπτωση. Σύμπτωση είναι ένα τροχαίο και αυτό πάλι μπορεί να μην είναι σύμπτωση.
1: Εντάξει.
2: Είναι τρία.
1: Ναι,
2: είναι τρία σε 15 μέρες στο ίδιο σημείο. Τι
1: άλλο δηλαδή θέλουμε, έτσι. Να σου πω ρε Νίκο, μια σχέση έχουμε μαζί μας, γιατί είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Τι γίνεται στο Βασιλικό? Είναι γεμάτος από κόσμο, έρχονται και οι υπόλοιποι από το υπόλοιπο νησί που επισκέπτονται τις όμορφες παραλίες σας. Τι γίνεται?
2: Ναι, Γιώργο, είναι ακριβώς όπως τα λες. Η εικόνα είναι αυτή. Έχουμε επισκέπτες, έρχονται από όλα τα μέρη της Ακίθου. Έχουμε μόνιμους εκεί πέρα.
1: Να, έχει επισκέπτες.
2: Στα ξενοδοχεία και στα καταλήματα. της περιοχής. Όμως, Γιώργο μου, υπάρχει κόσμος, πραγματικά κινείται κόσμος, έρχεται στις παραλίες, είναι στο βασιλικό, δεν έχουν να καταναλώσουν τα χρήματα εκείνα που απαιτεί ένας τουρίστας, απαιτείται από έναν τουρίστα όταν επισκέπτεται ένα νησί, πρέπει να καταναλώσει.
1: Ναι, βέβαια. Νίκο, σε χάνουμε πάλι.
2: Στο βάθος χρόνου, αυτό δεν είναι για όλους όμως. Έτσι, οι παραλίες έχουν την προτεραιότητα. Από εκεί πέρα, δυσμενή θέση. Εντάξει, λέμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο τουρισμός.
1: Νίκο μου, σε χάνουμε. Μπορείς να κάτσεις κάπου ή να μετακινηθείς λίγο, σε παρακαλώ, γιατί σε χάνουμε. Χάνετε το σήμα και χάνεται και ξέρεις, δεν μπορεί ο ακροατής έτσι να έχει μία άποψη για αυτά που λες. Για να σε ακούσουμε τώρα, ναι. Τώρα δεν σε ακούμε καθόλου, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν είναι καλό το σήμα. Για πάμε η άλλη μία, γιατί έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας με τον καλό φίλο τον Νίκο τον Βαρδαγασάνη. Νίκο μου, έλεγες λοιπόν ότι...
1: Η τεχνολογία μας είναι χρήσιμη, αλλά παροχές οι οποίες όσον αφορά τις εγκαταστάσεις έξω, πέρα από την εσωτερική διαδικασία, το ότι θα πουλήσει κάθε υπηρεσία τηλεφωνικές υπηρεσίες,
0: έτσι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Είναι τόσο καλή
0: έτσι,
1: και δεν πιάνει όλα τα σημεία του
0: κινητού
1: μας. Αυτό,
0: λοιπόν, έλεγες ότι κοπήκαμε εκεί που έλεγες ότι έρχονται στο βασιλικό οι επισκέπτες, βέβαιως κάνουν τα μπάνια τους, αλλά δεν αφήνουν...
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας επισκέπτονται από όλα τα σημεία της Ακίδου, γι' αυτό και εγώ αγωνιώ, γι' αυτό και εγώ διεκδικώ και λέω, ο επισκέπτης να μην κινδυνεύει, ακόμη και από το λάθος του. Το λάθος όταν όλα είναι ασφαλή, Γιώργο μου, μειώνεται.
0: Ναι.
1: Μειώνεται κατά πολύ, κατά 60% μειώνεται το λάθος. Γιατί από εκεί πέρα γι' αυτό και ζητάμε και να μην πικραίνονται κάποιοι. Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Ζητάμε αυτό που πρέπει να ζητάμε από τον αρμόδιο φορέα εκείνων που έχει εκλεγεί για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά,
1: για
0: σωστά, σωστά.
1: Γι' αυτό εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για να προστατεύσουν τον κάτοικο, τον επισκέπτη και να υπάρχουν ανάλογες παροχές.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό ζητάω. Δεν ζητάω κάτι άλλο.
0: Ναι, σωστά. Δεν ζητάς κάτι παράλογο. Ούτε και οι ακροατές που μας ακούνε ζητάνε κάτι παράλογο και γι' αυτό γκρινιάζουν κάθε τρεις και λίγο και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Και καλά λοιπόν. Κάνουν. Και εγώ γκρινιάζω και όλοι μα γκρινιάζουμε. Γιατί γκρινιάζουμε λοιπόν, για το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Για το αποτέλεσμα εκείνο που πρέπει να έχουμε στη Ζάκηθο, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα σημεία. Δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε, γιατί εκλέγονται. Όποιος πικραίνεται, να μην εκλέγεται και να μην βάζει υποψηφιότητα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρώτο μας θέμα. Που έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα με γουρούνες σε ένα συγκεκριμένο σημείο μεταξύ Εργασίου και Βασιλικού.
1: Είναι
0: μας είπες,
1: δίπλα θα... κοντά στο κοινοτικό γραφείο, κοντά στο, στο χοτέλ, σε ένα ξενοδοχείο. Μου διέφυγε τώρα, να πάει τόση. Ματίλτα, στο Ματίλτα.
0: Ναι, λοιπόν, εκεί, σε αυτή τη στροφή, εκεί.
1: Εκεί είναι ένα σίγμα για να δώσουμε.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι η πρώτη στροφή, η δεύτερη στροφή, η τρίτη στροφή σε βγάζει. Γιατί είναι ανοιχτές στροφές, αν αυξήνει ταχύτητα και εκεί έχει μια κλίση το δόστρωμα και όταν το όχημα σου φύγει δεν προλαβαίνει ο οδηγός,
0: ναι.
1: με το κακό όχημα να το επαναφέρει και πέφτει μέσα στη γέφυρα. Εντάξει, okay. Ένα στιγμαίο θα το ζητήσω εγώ από την περιφέρεια,
0: ωραία.
1: Άμεσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: είδα τώρα το μήνυμα, τα μηνύματα μάλλον του Άκη του Μαρμαράζη, το συγγνώμη δεν το είδα νωρίτερα, γιατί ρωτάει τον Νίκο τον Βαρδαγκαστάνη, ο οποίος μας ακούει. Νίκο, το μήνυμα είναι για σένα. Στο Ξηροκάστελο, λέει, ένα φρεάτιο είναι επικίνδυνο, εάν το ξέρει. Να μας απαντήσει ο Νίκος ή να μας πάρει ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω. Στο Ξηροκάστελο ένα φρεάτιο είναι επικίνδυνο. Εδώ ο Άκης ο Μαρμαράς μου γράφει: αυτοκίνητα αγοράζουμε, παιδιατρική δεν έχουμε, προσωπικό δεν υπάρχει. Πλωτό ασθενοφόρο, ντροπές, λέει. Ποιος γιατρός θα πάει συνοδεία με το πλωτό? Μάλιστα. Αυτό ήταν βέβαια τα μηνύματα που έστειλε τη Δευτέρα που είχαμε μαζί μας τον βουλευτή μας, τον κύριο Διονύση Ακτύπη. Αλλά για το Ξηροκάστελο το μήνυμα που στέλνει ο Άκης είναι σημερινό.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.
0: Λοιπόν, μας είπε ο Νίκος ο Βαρδαγκαστάνης για αυτά τα τρία τροχαία ατυχήματα και τα τρία με γουρούνες που έγιναν σε διάστημα 15 ημερών στο Ξηροκάστελο. Σε εκείνες τις στροφές, λοιπόν, μετά το κοινοτικό γραφείο, ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μια κλίση του δρόμου, την οποία δεν την ξέρουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, αλλά την καταλαβαίνουν αυτοί που τρέχουν με τις γουρούνες και τους πετάει έξω. Και γι' αυτό, λέει, φεύγουν από το οδόστρωμα και καταλήγουν σε ένα γκρεμό, ο οποίος είναι γύρω στα 50 μέτρα. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, που δεν έχουμε δυστύχημα και έχουμε μόνο ατυχήματα. Ευτυχώς. Άλλα βέβαια είναι σοβαρά, αλλά είναι λιγότερο σοβαρά. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό για να φτιαχτεί, είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο όταν ακούμε τέτοια τάρα, η τοπική μας αυτοδιοίκηση εδώ, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ξέρετε, αρχίζει και κομπιάζει, αρχίζει και υδρώνει. Σου λέει τώρα να φτιάξουμε το δρόμο, τι λες τώρα, αυτό είναι μεγάλο έργο. Πότε θα προλάβουμε να το κάνουμε? Θέλουμε 3-4-5 ετίες, ας πούμε, για να είμαστε εμείς δήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες για να κάνουμε ένα τέτοιο έργο. Να φτιάξουμε δηλαδή το οδόστρωμα σε μία στροφή, έτσι που έχει λάθος κλίση. Εντάξει ρε παιδιά, αν δεν μπορείτε, φτιάξτε το στη Θεό τουλάχιστον. Τι να κάνω ρε παιδιά, γελάω, για γέλια είναι, γιατί αλλιώς, αν το πάρουμε στο σοβαρό...

0: χέρια που.
1: Μωρέ, τι μου έστειλε ο Σπύρος ο Τσουγκαλάς από το όμορφο Iceberg. Τι μου έστειλε, ρε Σπύρο, δηλαδή το θυμάμαι και ειλικρινά, ξέρεις, δεν μπορώ να το αφήσω από το μυαλό μου. Ομάδα λέει πέμπτης κατηγορίας, φίλες και φίλοι, στην Ιταλία. Στην Ιταλία, πέμπτης κατηγορίας. Τοπικό δεν υπάρχει άλλο. Απέκτησε το δικό της γήπεδο με 20.000 θέσεων. Πέμπτης κατηγορίας και εδώ στη Ζάκυνθο δεν μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας, όπου η ομάδα μας παίζει στη δεύτερη κατηγορία την τάξη εδώ στην Ελλάδα, που θα είναι όλα τηλεοπτικά τα μάτς εντός και εκτός έδρας. Θα διαφημίζουμε το νησί μας απανταχού. Και εδώ τι λέει να κάνουμε ένα τέτοιο έργο? Τι λέτε, με τι money? Είναι αυτός, είναι ο κήπος και το σπίτι. Πρέπει να έχεις κότσια για να αναλάβεις, φίλες και φίλοι, μια τόσο σοβαρή θέση, είτε δημάρχου, είτε αντιδημάρχου, είτε γενικού γραμματέα, είτε οτιδήποτε. Πρέπει να έχεις κότσια. Αλλά αυτή δεν τους ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει ο μισθός, η καρέκλα, τα πανηγύρια, το χάιδεμα στη μέση, στην πλάτη. Γεια σου δημαρχάρα μου, γεια σου αντιπεριφερειάρχη μου, γεια σου αντιδημαρχέ μου. Αυτό. Η καρέκλα, η στεροφημία και nothing else. Καλημέρα φίλε από τον Γιάννη το Δεσίλα. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλώς ήρθες κι εσύ στον όμορφο κόσμο που ζούμε εδώ στο νησί.

λίγα λόγια χάνεται το νησί μας, λέει η κυρία Μωραΐτη. Τώρα, κυρία Μωραΐτη, τώρα. Έχει νερό, ένα σκυλί και ένα... Εδώ μιλάμε για χαμένο καιρό τώρα. Καλημέρα Γιώργο, Ντένις Μαλαπέτσας. Γεια σου Ντένι μου, καλημέρα. Μπορείς μου λέει αντικειμενικά να μας πεις ένα έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Με έκανες και γέλασα ρε Ντένι. Ποιο έργο αγόρι μου, ποιο έργο. Όχι εξαγγελίες μου λέει, έργο. Τελικά οι τοπικοί άρχοντες τι ρόλο παίζουν αφού δεν είναι ικανοί για τίποτα. Ρε Ντένι, να σε καλά ρε φιλαράκι. Με έκανες και γέλασα πρωί πρωί. Άκου έργο στη Ζάκη μου. Θα θα πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο. Θα μείνετε εδώ.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γελάει η κυρία Μωραήτη με το τραγούδι αυτό του Χάρι Κλίν. Πού το βρήκες, μου λέει αυτό πάλι. Είναι για γέλια. Λοιπόν, θα πάω να διαβάσω ένα post που έχει κάνει ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Έκτακτο ανακοινωθέν, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι εξασφαλίστηκαν περίπου 3,87 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση του Παναγιώτη και ότι στη συνέχεια το μνημείο μαζί με τη διαχείριση της γύρω περιοχής θα περάσουν στο Δήμο Ζακύνθου. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ο πρέσβης του Κατάρ επισκέπτεται το Δήμαρχο Ζακύνθου σε μια κλειστή συνάντηση που χαρακτηρίστηκε εθιμοτυπική, σε εισαγωγικά η λέξη, στο πλαίσιο επαφών με δήμους της χώρας. Δικό σας, λέει ο κύριος Κασιμάτης. Υπάρχει όμως ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που δεν μπορεί να αποσιωπηθεί. Στις 12 Νοεμβρίου 2025 η βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου μαζί με ακόμη 10 βουλευτές κατέθεσε την υπαρίθμο 1068 κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαχείριση από το ελληνικό εκτιματολόγιο της υπόθεσης των περίπου 14.500 στρεμάτων στην ορεινή Ζάκυνθο. Η ερώτηση ζητούσε να εξηγηθεί γιατί, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονταν, το ελληνικό εκτιματολόγιο προέκρινε τον τίτλο της εταιρείας Πιμάν ΑΕ έναντι τίτλων και δικαιολογητικών κατοίκων της Εκκλησίας και άλλων φορέων, παρότι η υπόθεση εξακολουθούσε να αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Η Πιμάν ΑΕ, εταιρεία αλλοδαπών σιβερόντων, που είχε συνδεθεί δημόσια με συμφέροντα από το Κατάρ, εμφανίζεται μέσω του επίμαχου συμβολέου του 14 να διεκδικεί περίπου 14.467 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου. Η κοινοβουλευτική ερώτηση δεν απαντήθηκε ποτέ. Και τώρα, μέσα σε λίγες ημέρες, ανακοινώνεται η χρηματοδότηση για το ναυάγιο, η διαχείριση του μνημονίου και της γύρω περιοχής περνά στο Δήμο. Ο πρέσβης του Κατάρ πραγματοποιεί κλειστή συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζακύνθου. Οι χρονικές συμπτώσεις δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη οποιασδήποτε συμφωνίας. Δημιουργούν όμως την υποχρέωση για πλήρη και δημόσια ενημέρωση. Τι ακριβώς συζητήθηκε στη συνάντηση? Έγινε οποιαδήποτε αναφορά στο ναυάγιο στην ευρύτερη περιοχή, στην Πιμάν ΑΕ ή σε ενδεχόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον? Υπάρχουν προτάσεις, σχέδια ή δεσμεύσεις που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία της Ζακύνθου? Το ζήτημα οφείλει να εισαχθεί άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Αντιπολίτευση έχει θεσμική υποχρέωση να ζητήσει από τον Δήμαρχο πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνάντησης. Τα θέματα που συζητήθηκαν και τυχόν προτάσεις, δεσμεύσεις ή σχεδιασμούς που αφορούν το ναυάγιο και την ευρύτερη περιοχή. Σε ένα θέμα τέτοια σημασίας για τη Ζάκυνθο, η διαφάνεια και η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι προαιρετικές. Είναι στοιχειώδης δημοκρατική υποχρέωση. Τρία χρόνια παρακάλια, ρεγκάλα, ΦΕΚ, επιτροπές, αιγιαλί, παραλίες και νομοθετικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό ήτανε. Το ναυάγιο δεν είναι φιλέτο. Το φιλέτο σε εισαγωγικά. Δεν είναι μυστική διπλωματική υπόθεση. Δεν είναι περιουσία κανενός δημάρχου, καμίας κυβέρνησης και κανενός επενδυτή. Ανήκει στη Ζάκυνθο και οι αποφάσεις για το μέλλον του πρέπει να λαμβάνονται με διαφάνεια, νομιμότητα και δημόσιο έλεγχο. Τάδε Έφη Αντώνης Κασιμάτης. Το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, και πάω τώρα για την ώρα, έχω πει 10 παρα 20, να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ, τον κύριο Διονύση Καμβάση, να δούμε τι γίνεται στη δομή αυτή. Σε λίγο μαζί.

0: Έρθουν δύσκολοι και...
1: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνιονήσων, τον κύριο Διονύση Καμβάση, γνωστό ως ο ΔΑΣ βέβαια, εμείς έτσι το γνωρίζουμε. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα φίλε Διονύση.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε, τι λέει το όμορφο Μπελούσι?
2: Το όμορφο Μπελούσι μια χαρά είναι, απολαμβάνω τα πρωινά μαζί με την κρέμα στην πλευρά και μετά έρχομαι εδώ.
1: Α, μάλιστα. Για πες μας λίγο πρόεδρε, τι γίνεται εκεί στον ΟΔΑΣ, έχουμε καιρό να τα πούμε, τι έχει αλλάξει, γιατί έχουμε πάνω από χρόνο περίπου να τα πούμε.
2: Ναι.
1: Να μας ενημερώσεις λίγο.
2: Εδώ στον ΟΔΑΣ καταρχήν το ρόλο τον ξέρετε και τον ξέρει και όλη η ζακεθινή κοινωνία. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στους απόμαχους της ζωής, θα έλεγα, δηλαδή σε αυτούς που έχουν μία ανάγκη, ώστε να μείνουν εδώ και να τους περιθάλψουμε.
1: Σωστά.
2: Στο γυροκομείο. Και αφετέρου έχουμε και την άλλη δομή με τα άτομα με αναπηρία, που και εδώ προσπαθούμε να τους προσφέρουμε μία δημιουργική απασχόληση.
1: Mm-hmm.
2: Το τελευταίο διάστημα έχουμε βελτιωθεί όσον αφορά το προσωπικό και για το τμήμα των ΑΜΙΑ, θα έλεγα, ώστε εκεί μπορούμε και προσφέρουμε κάτι καλύτερο από ό,τι προσφέραμε στο παρελθόν. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο είμαι χαρούμενος να το λέγω για αυτό το θέμα, είναι το ότι μετά το 2010 είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε αρχίσει και στελεχώνουμε το ίδρυμά μας εδώ με μόνιμο προσωπικό.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Θα μπορούσα να σας πω, αν θέλετε και να ακούσει,
1: ναι, παρακαλώ,
2: να ακούσει και ο κόσμος, ότι μέχρι στιγμής με την 8K του 25 προκήρυξη του ΑΣΕΠ έχουμε πάρει με μια νοσηλεύθερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα οδηγό και μια δασκάλα τέχνης. Mm-hmm. Αυτή η δασκάλα τέχνης θα απασχοληθεί στο τμήμα των ΑΜΕΑ και θα τους μάθει γύρω από διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες όπως βιτρό, η αλουργία και κάτι τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Θέματα θα ασχοληθεί. Επίσης, από τον ίδιο διαγωνισμό περιμένουμε με αναπλήρωση, γιατί ο πρώτος δεν δέχτηκε τη θέση, έχουμε μία θέση ΔΕΛΤΑ ΕΕ μαγείρων.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, έχουμε την 7K του 25 προκήρυξη, που έχουμε πάρει 2 ΕΕ βοηθού θαλάμου και περιμένουμε με αναπλήρωση 2 καθαρίστριες που οι πρώτες που είχαν πετύχει δεν δέχτηκαν τον διορισμό.
1: Mm-hmm.
2: Άρα το περιμένουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο ως προς τις αναπληρώσεις αυτές που σας αναφέρω. Επίσης, ένα σημαντικό ήταν ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του ΔΑΣ, με την 1Β γάμα του 26-25 προκήρυξη, πήραμε έναν ΠΕΦαρμακοποιό. Και επίσης έχουμε πάρει έναν ΠΕΨΙΧΟΛΟΓΟ και ένα ΠΕΔΙΚΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ.
1: Mm-hmm.
2: Μετρήστε θέσεις τώρα, για να δείτε τι γίνεται στον οργανισμό.
1: Μπράβο.
2: Έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα για έναν ΤΑΦ ΕΕ φυσικοθεραπευτή, ένα ΤΑΦ ΕΕ διοικητικό λογιστικό και ένα ΤΑΦ ΕΕ εργοθεραπευτή.
1: Μάλιστα, μπράβο πρόεδρε.
2: Έχει βγει μία προκήρυξη η οποία βγήκε αυτές τις μέρες και λύγει, μου φαίνεται, στις 10 Αυγούστου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε λύγει, που αφορά για 2 θέσεις ΤΑΦ ΕΕ νοσηλευτό και ένα γιατρό παθολόγο.
1: Ναι.
2: Και αναμένουμε και άλλη μία προκήρυξη για 2 καθαρίστες και ένα βοηθό θαλάμου.
1: Μπράβο.
2: Άρα λοιπόν από όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι 20 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
1: Σωστά.
2: Αμέσως που στελεχώνεται ο οργανισμός μας εδώ πέρα. Αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε και σε σχέση με το τι παρέλαβα, είχαμε πάρει σε αυτό το διάστημα και κάποιους άλλους. Επίσης, λόγω της πανδημίας είχαμε πάρει 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, βασικά βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό ήταν, οι οποίοι εξακολουθούν από τότε και είναι εδώ με ανανεώσεις. Η μία τελευταία επαφή που είχαμε με το Υπουργείο, ψάχνει το Υπουργείο έναν τρόπο πώς μπορεί να μετατρέψει αυτές τις συμβάσεις σε μόνιμες μέσω κάποιας προκήρυξης, φαντάζομαι. Όχι έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε αυτομάτως και αυτή η 10 θα είναι συν στην ουσία. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούνται υπουργικό προσωπικό. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην γίνει ανανέωση και να φύγουν. Οπότε πέφτω. Καταλαβαίνετε.
1: Πρόεδρε, σε μία από αυτές τις θέσεις που μας είπες πριν από λίγο, ανέφερες ότι δεν δέχτηκε ο πρώτος που βγήκε από το διαγωνισμό, ο μάγειρας. Τώρα πώς γίνεται, πώς...
2: αναπλήρωση.
1: Όχι, όχι. Λειτουργούν και πάλι τα μαγειρία, γιατί ξέρω, εξ όσων γνώριζα, είχαμε catering.
2: Αυτή η θέση του μάγειρα είχε δηλωθεί όταν είχα έρθει που ακόμα λειτουργούσε.
1: Ωραία.
2: Το μαγειρίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια στην παρούσα φάση θα στεί ο μάγειρας και θα βοηθάει στη λειτουργία του εστιατορίου κάτω. Όχι ότι θα μαγειρεύει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε σύμβαση με catering. Έτσι. Η συνεργασία που έχουμε με το catering είναι η εταιρεία Πιετρίες που είναι εδρεύει στην Κόρυθο και εκπροσωπείται εδώ στη Ζάκυνθο από τον κύριο Σταμίλη που έχει το κόκκινο μπράβο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, η συνεργασία μας είναι άψογη, δεν έχουμε θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Έπειτα στην παρούσα φάση για να πεις ότι ξεκινάς ξανά τα μαγειριά, εδώ θα χρειάζεται μεγάλη δαπάνη, διότι και ένας λόγος που πήγαμε τότε στην
1: εστίαση αυτή, ναι,
2: μέσω catering ήταν ότι οι συσκευές που είχαμε μέσα ήταν ενεργοβόρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τα μαγειρία δεν λειτουργούσαν σωστά.
1: Ήθελαν αλλαγή τα μηχανήματα.
2: Θυμάμαι τη μαγείρισα που έλεγε: Πρόεδρε, λέει, έρχομαι στις 5 το πρωί για να ψήσω μπιφτέκια.

0: ιδιαίτερη. Μάλιστα. Να σας πω ένα, θέλετε να πω και μια τάξη μεγέθους?
1: Ναι, ναι, πραγματικά, παρακαλώ, αν μπορείτε, ναι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αν σκεφτούμε ότι μόνο επί δικής μου θητείας η προμήθεια των, των ειδών που ήταν μέσα, δηλαδή για να παίρνουμε τα, για να γίνονται η παρασκευή των φαγητών, άγγιζε περίπου τις 210.000 περίπου, ναι, ετησίως, έτσι. Και αυτή τη στιγμή μαζί με η όλη διαδικασία αυτή που γίνεται μέσω του κέντρου κοστίζει 240-243 χιλιάρικα. Είναι το όριο κιόλας για να μην πάμε σε διαγωνισμό.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι, ναι,
0: λοιπόν υπάρχει οικονομία σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, βέβαια, και βέβαια.
0: Από την άλλη μεριά δεν έχουμε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με όλα αυτά τα σχετικά που υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Να πάμε
0: τώρα,
1: λίγο...
0: Όσον αφορά τώρα τη λειτουργία του θεραπευτηρίου απάνω, μπορώ να πω ότι είναι άψογη. Έχουμε αυτή την εποχή, ευτυχώς περάσαμε ένα διάστημα που είχαμε ένα λίγο πρόβλημα με την καθαριότητα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια ισορροπία. Η καθαριότητά μας όσον αφορά το προσωπικό που έχουμε είναι μια χαρά. Από εκεί και μετά έχουν έρθει και κάποιοι νοσηλευτές με επικουρικό προσωπικό ή και βοηθή θαλάμου, οπότε έχει στελεχωθεί η πτέρυγα πάνω και λειτουργεί καλά.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει πλήρη, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υπάρχει πλήρη κάλυψη των κλινών που διαθέτουμε. Άρα όσες αιτήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή εκκρεμούν, διότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Τώρα από εκεί και μετά καταλαβαίνω την ανάγκη που υπάρχει, αλλά αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε εμείς εδώ στο νησί.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχουμε αυτό το ίδρυμα, αυτά μπορούμε να προσφέρουμε και αυτό προσφέρουμε και μάλιστα το προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Θα κάνετε κάποιες δράσεις, κύριε Πρόεδρε, τώρα το τσικαλό.
0: Ναι, πάμε τώρα για δράσεις.
1: Ναι.
0: Τελευταία είχε έρθει ένα συγκρότημα εδώ στον οργανισμό μας, ναι, και μας έπαιξε μουσική και τα λοιπά και διασκέδασαν και τα
1: αναπηρία,
0: αλλά διασκεδάσαν και οι ηλικιωμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, είχαμε λάβει μέρος και σε αυτό το που έκανε ο Δήμος με τα αγωνίσματα. Ζάντε πώς το...
1: Ναι.
0: Που έγινε εδώ δίπλα μας, έγινε πίσω από το καπί.
1: Ναι.
0: Έγινε μια εκδήλωση, λάβαμε μέρος και εκεί. Από εκεί και μετά έχουμε πάει μια-δυο φορές τους ηλικιωμένους έξω προκειμένου να πιούν ένα καφέ, να αλλάξουν παραστάσεις.
1: Σωστά.
0: Και αυτό πάλι επιδιώκουμε να το ξανακάνουμε.
1: Μπράβο, έχω
0: στη επαφή με κάποιους και έχω ζητήσει, όχι για να μας τα κάνουν δωρεάν, εμείς θα πληρώσουμε. Απλώς θέλουμε το θέμα μας να αυτός ο οποίος θα τα πάμε τα άτομα αυτά εκεί να μπορέσει να κόψει ένα τιμολόγιο.
1: Αυτό.
0: Έτσι δηλαδή δεν μπορούμε να τους
1: όχι,
0: πάμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Τώρα κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχω
1: όχι,
0: κάτι
1: υπόψη, ναι,
0: μου. Σκέφτομαι κάτι γιατί είχαμε συζητήσει στο παρελθόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Βετζάγια,
1: ναι,
0: είχα συζητήσει και το είχαμε πει για πέρυσι, αρχικά δεν το καταφέραμε και μήπως το κάνουμε φέτος αυτό. Να κάνουμε στα πλαίσια της ένα είδος σαν γιορτή σταφίδας που λέμε, για τη σταφίδα να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε κάτι, μια εκδήλωση εδώ στο χώρο μας.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα θέλω να έρθω, γιατί το είχα συζητήσει, αν μπορεί βέβαια, αυτό δεν μπορώ να το... Είναι σκέψεις αυτές,
1: ναι,
0: που σας λέω.
1: Ναι.
0: Μην το θεωρήσετε ότι...
1: Δεδομένο, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, θέλω να έρθω και σε επαφή με τον κύριο Σεβαστιάδη.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η εκδήλωση που είχαν κάνει τότε στο Δημοτικό Θέατρο. Τώρα τελευταία πότε ήταν με τα τραγούδια του κινηματογράφου.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, ωραία εκδήλωση.
0: Αυτή ωραία. Όπως κάναμε μια τέτοια
1: παράσταση
0: εδώ στον χώρο μας. Δηλαδή να έρθει κόσμος και απ' έξω. Δεν εννοούμε ότι θα γίνει.
1: Ναι, σωστά, σε κλειστό χώρο. Ναι. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο, Πρόεδρε. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Μια τέτοια παράσταση και να το συνδυάσουμε και με τον κύριο Βετζάγια με τη γιορτή της Σταφίδας να παρουσιάσουμε.
1: Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Κάποιο θεματικό. Να το δω αυτό πώς μπορεί να προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πω, αλλά ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεση.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε, Πρόεδρε μου. Ό,τι είναι, θα εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.

0: Ε, και εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του ΟΔΑΣ, ο κύριος Δινήσης Καμβάσης. Έχουμε 6 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Γιώργο μου, συγγνώμη, δεν μπορούσα, έχω να πω κι άλλα και δεν μπορούσα σήμερα. Θα γίνει όμως κάποια άλλη στιγμή αυτό, να είσαι σίγουρος. Ξέρει αυτός τι εννοώ. Καλημέρα στη Αντιβούλα. Αχ, σε ζηλεύω, σε ζηλεύω. Καλημέρα φίλη μου, η πρωινή μου θέση. Ωραία, στο όμορφο πλάνο. Μήπως εκτός του ναυαγίου, λέει η Αθηνά εδώ, η Μάργαρη να αναλάβει και το γήπεδο, εμμύρης. Στα κρυφά, δεν πειράζει. Τι ωραίοι που είσαστε. Στέλνει εδώ η κυρία Μουραΐτη για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας. Σε εσάς που έχω συντροφιά κάθε καινούργια ημέρα, σας στέλνω ευχάριστο καρδιάς και όμορφη καλημέρα. Ευχαριστώ καρδιάς, αν συγγνώμη. Και όμορφη καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Μουραΐτη. Ωραίο, ωραίο. Καλημέρα στον κουμπάρο μου. Πού αλλού ρε Στέλιο, πού αλλού. Γεια σου Στελάρα μου, Στέλιος Ραψομανίκης. The best of the best. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν.
2: Παίρνω θάρρος από πράγματα μικρά. Και όσο γερνάω τόσο πιο πολύ πιστεύω. Δύσκολο είναι να αγαπάς πραγματικά.
0: Πάμε να δούμε ειδήσεις από εδώ από τον τόπο μας, τελευταίες, για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πρώτη τελευταία για αυτήν εδώ την εβδομάδα, αλλά και το μήνα.
2: Ένα βράδυ, μα ξέρω πως αυτό δεν θα...
0: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Ραψομανίκη. Το Δημήτρη, καλά, μου στείλε κάτι ο Στέλιος. Το Δημήτρη το Μαρκεσίνη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα.

Γιορτάζουμε τον Αύγουστο. Ο Άγιος Λέοντας αναβιώνει ένα αγαπημένο έθιμο με μουσική, γεύσεις και παράδοση αύριο Παρασκευή. Τι είναι αυτό? Το διαβάζω στο zandetimes.gr. Για να μπω να δω. Μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική παράδοση, τη γαστρονομία και τη συντροφικότητα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λέοντος η Άμυρη, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Βράζουμε τον Αύγουστο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην αυλή του Κοινοτικού Ιατρείου στο κέντρο του Αγίου Λέοντα. Στόχος της διοργάνωσης? Η διατήρηση ενός παραδοσιακού εθίμου που φέρνει κοντά τους ανθρώπους, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής συμμετοχής, της φιλοξενίας και της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς. Όπως παλιά, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν γεύσεις, ιστορίες και στιγμές παρέα σε μια ατμόσφαιρα που αναβιώνει τις αυθεντικές εικόνες του χωριού. Λοιπόν, ήθελα να πω κι άλλα, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήθελα να πω και αυτό που έγινε στο Αργάσι. Θα το πούμε όμως αύριο. Καλημέρα Μέλτα μου, Μέλτα Διαφυγγέλη κοντά μας. Γεια σου Μέλτα, καλημέρα. Και στις κουκλάρες σου, τις δύο τις κόρες σου. Λοιπόν, στο Αργάσι φίλες και φίλοι ανέβασαν ένα βιντεάκι τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στο Αργάσι, όταν άγνωστοι λέει αφαίρεσαν τις δύο ελληνικές σημαίες που βρίσκονταν έξω από το ναό. Απίστευτο, θα ασχοληθούμε αύριο με το θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση, τα λέμε αύριο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Prisma 92, κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση για σήμερα με τον Real FM. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη με ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM με ζωντανές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μια μικρή μουσική ανάπαυλα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Όσοι από εσάς δεν μπορείτε 12 με 2 να την ακούσετε λόγω εργασίας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 αύριο το πρωί πολύ ωραία ελληνική μουσική θα σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα αλλά και για αυτό το μήνα. Το Σάββατο έχουμε 1η Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσοχή στους δρόμους. Σας αγαπώ. Να έχετε μια ευχάριστη ημέρα. Γεια σας.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη, περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάδο της Κυφισίας στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Ερυθρολεύκους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίν Άντερσον και το Rose Garden ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της από το 1970. Παγκόσμια επιτυχία ακούγεται μέχρι και τις ημέρες μας ευχάριστα και από τα ραδιόφωνα. Η Λίν Άντερσον έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. 30 Ιουλίου του 2015 σε ηλικία 67 ετών. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σευκάλα Μαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Τάκης Μαυράκης βρίσκεται πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σταθερή βράχος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Θα επιστρέψει όμως από τη Δευτέρα, δεν γλιτώνει. Και φυσικά θα είμαστε παρέα με την κυρία Κάτζου από τα τέλη Αυγούστου, από τις 31 Αυγούστου, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 8 με 10 το πρωί. Γιατί δεν γίνεται χωρίς την κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Καλά, τι ζεις. Πρέπει να ξέρεις ότι έχει αποκτήσει και μαντικές ιδιότητες.
1: Η Αμαλία.
0: Βλέπει το μέλλον.
1: Όπα.
0: Δεν σου λέω παραπάνω. Το αφήνω εδώ. Αλλά βλέπει μακριά. Η Αμαλία Κάτζου δηλαδή μπορεί να κάνει προβλέψεις. Και το αφήνω εδώ, δεν λέω περισσότερα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε πει από την αρχή σήμερα της εκπομπής για τις μεγάλες πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα. Αυτές δηλαδή στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Μυτιλίνη, στο Πλωμάρι και στη Σιτία βέβαια στην Κρήτη. Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στα μέτωπα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Είναι και τα μποφόρ τα οποία δεν βοηθάνε.
1: Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και στην Κρήτη αλλά και στη Λέσβο. Στη Λέσβο λίγο καλύτερα. Ο δήμαρχος νωρίτερα που μιλήσαμε στο Ρέθυμνο μας είπε ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ και οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή δείχνουν πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα μέτωπα είναι σε ύφεση, όμως οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γι' αυτό βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές. Και στη Σιτία, όπως είπαμε, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Και στη Λέσβο αντίστοιχα, κάηκαν μόνο ελαιόδεντρα. Στο Ρέθυμνο έχουμε ζημιά στα σπίτια, όπου χάσαμε και τους δύο πυροσβέστες στην ώρα καθήκοντος.
0: Κι άλλος ένας πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του χθες εκεί στην αντιμετώπιση της φωτιάς, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια. Τρεις λοιπόν οι πυροσβέστες που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Είχε εκκαινωθεί χθες η Αγία Γαλήνη. Είχαν μεταφερθεί λοιπόν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, σε κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά και επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Τώρα, νωρίτερα είπαμε και για τις διαδικασίες οι οποίες απλοποιούνται με την κατάργηση περίπου 25 πιστοποιητικών. Αυτό δρομολογείται. Θα αντικατασταθούν από υπεύθυνες δηλώσεις που θα κάνει ο πολίτης. Έτσι λοιπόν απλοποιούνται οι διαδικασίες. Σας τα είπε αναλυτικά νωρίτερα η Κασιανή. Την ίδια ώρα όμως που απλοποιούνται αυτές οι διαδικασίες, άλλες γίνονται πιο περίπλοκες. Και αναφέρομαι στην έκδοση διαβατηρίων, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μια φρενίτιδα στα αστυνομικά τμήματα της χώρας για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιές ταυτότητες. Πριν δηλαδή μπουν σε ισχύ οι νέες ταυτότητες. Υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν άμεσα και γι' αυτό το λόγο θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα και γι' αυτό σπέβδουν στα αστυνομικά τμήματα να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλαιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές οι οποίες σχηματίζονται από τη νύχτα. Πάνε λοιπόν τη νύχτα, πιάνουν θέση, ξημερώνονται εκεί ώστε το πρωί να είναι μπροστά στη σειρά και να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο. Το έβλεπα, εγώ το άκουγα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση. Για παράδειγμα, στη Λάρισα, εν μέσω καύσωνα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαν πάει εκεί πέρα οι πολίτες και είχαν στηθεί και τους βάραγε ο ήλιος και περιμέναν. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Χθες λοιπόν, Κασιανή, το έψαξα λίγο το θέμα, να δω τι γίνεται στα τοπικά μέσα, στα περιφερειακά κανάλια. Και όντως, Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τώρα μια κυρία από τη Λάρισα.
3: Δεν γίνεται να ζούμε το 2026 και να ζούμε αυτό εδώ από τις 10 το βράδυ. Ντροπή μας.
4: Τι είναι η κατάσταση, είπατε?
3: Τριτοκοσμική. Είμαστε στο 1500.
4: Γιατί προτιμήσατε να βγάλετε διαβατήριο και όχι ταυτότητα?
3: Λόγω πεπιθήσεως, έτσι θέλω. Δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι? Δικαίωμά μου είναι. Δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μου το επιβάλλουν? Αρκετά μας έχουν επιβάλει με τα εμβόλια και τρέχουμε.
0: Δεν θέλει λοιπόν η κυρία, εντάξει, δικαίωμά της είναι, αλλά πήγε και στήθηκε από τις 10 το βράδυ για να βγάλει διαβατήριο με την παλαιά ταυτότητα. Λέω εντάξει, τη Λάρισα θα έγινε αυτό. Όπως έψαχνα εκεί πέρα, τσουπ, Ιόνιαν TV Πάτρα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Πάτρα.
5: Όρθιοι.
6: Εγώ σε 7 ώρα το πρωί.
5: Καθήμενοι.
7: Έχω έρθει με το κτέλ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω και να προλάβω και να φύγω κιόλας, να επιστρέψω στη βάση μου.
5: Και κάποιοι που επένδυσαν στην αναμονή τους.
8: Είχατε προνοήσει ή το αγοράσατε από εδώ?
9: Πήγαμε και το πήραμε.
8: Πήγατε και αγοράσατε καρεκλάκι?
9: Για να κάτσουμε και να περιμένουμε.
8: Στο πεζοδρόμιο.
9: Τι κάνουμε.
7: Βέβαια είναι, εντάξει, τριτοκοσμικό όλο αυτό.
5: Πριν ακόμη ξημερώσει, καλά-καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην Οδό Γούναρη, στην Πάτρα, και το πρωί της Τετάρτης, αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.
8: Δεν θέλω να βγάλω την καινούργια ταυτότητα. Για ποιο λόγο?
6: Και αυτό γιατί με το ζόρι και τέτοια πράγματα, ό,τι μας κάνανε και με το εμβόλιο, με το ζόρι.
7: Δεν θέλω να με αναγκάζουν. Χωρίς να βλέπω ακριβώς ποιος είναι ο λόγος.
8: Δεν θεωρείτε ότι περιέχει κάτι ταυτότητα που λένε για τσιπάκια, για...
7: Και αν περιέχει και τα εμβόλια, δεν ξέρουμε, περιέχανε, δεν περιέχανε, τι περιέχανε.
10: Για πολλούς λόγους, γιατί μας βαραίνει η ταυτότητα.
0: Α, η τελευταία κυρία δεν θέλει, τη βαραίνει η ταυτότητα, η καινούρια. Δεν θέλει να βγάλει καινούρια ταυτότητα γιατί είναι βαριά. Okay. Από την άλλη μπορεί να περιέχει κάποιο τσιπάκι. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, και πάνε και στείλατε. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα στην Πάτρα, σε αυτό το ρεπορτάζ, που είχαν πάει και είχαν αγοράσει καρεκλάκια και πήγανε τη νύχτα, τα στήσανε τα καρεκλάκια εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένανε έξω από το αστυνομικό τμήμα για να έρθει η σειρά τους το πρωί να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Έχω και άλλο παράδειγμα. Κοζάνη. Τρίτο παράδειγμα, ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα αυτή τη φορά.
11: Ξενύχθηκε ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων έχουν δημιουργήσει ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ παράλληλα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα. Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Πάντως, άξιο αναφοράς είναι πως τόσο το διαβατήριο όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
0: Εντάξει, το προσπερνάμε τώρα αυτό. Δηλαδή και το διαβατήριο που βγάζουν πλέον έχει τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που έχουν οι νέες ταυτότητες. Εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμά τους να μην τους υποχρεώνει κανείς για το οτιδήποτε. Αυτό είναι δικαίωμά τους, προφανώς δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, να πάει να στηθείς τώρα από τα ξημερώματα, να πάρεις καρεκλάκια και να κάτσεις στην ουρά εκεί πέρα στην αστυνομία και να σε βαράγει το πρωί ο ήλιος για να προλάβεις τώρα να βγάλεις διαβατήριο για να μην πάρεις νέα ταυτότητα, όταν το διαβατήριο έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την ταυτότητα. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι λίγο ακραίο όπως και να το κάνεις.
1: Κατά τα άλλα είναι τριτοκοσμικό το γεγονός ότι πιάνουν στασίδι όλοι αυτοί τώρα εκεί απ' έξω από τις 10 το βράδυ για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Εντάξει, το τι ζω της αμαλίας νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Ναι, εδώ ταιριάζει. Πραγματικά ταιριάζει απόλυτα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά μπαίνει και σε ένα Facebook και σε ένα TikTok και σε ένα Instagram και κάνει μια ανάρτηση που εκεί πέρα δηλαδή δεν σε παρακολουθούν. Με τη νέα ταυτότητα θα σε παρακολουθούν. Εκεί που έχεις λογαριασμό σε όλα τα social media δηλαδή δεν σε παρακολουθεί κανένας. Καλημέρα Νικηφόρε, εντάξει έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα, το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα στην ελευθερία και στην επιλογή του κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ασυναρτησίες. Δηλαδή, ότι έχει το τσιπάκι και θα με παρακολουθούν όταν σου λέω άλλος έχει λογαριασμούς τώρα στα social media. Ή όταν θα πάρει για παράδειγμα ένα διαβατήριο που έχει τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα ζήσαμε αυτά και την περίοδο της πανδημίας, έτσι, και με τα εμβόλια και με τα μέτρα προστασίας. Θυμάμαι μια κυρία ακόμα, είναι χαραγμένη στο μυαλό μου. Κάτω στο Σύνταγμα, σε μία από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει, να έχει βάλει κάτω τις χειρουργικές μάσκες, τις μπλε. τις χειρουργικές μάσκες και να χοροπηδάει από πάνω με μανία. Τη θυμάμαι, καλή της ώρα να είναι καλά η γυναίκα. Έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες καταστάσεις. Καλημέρα και στον Πάνο στη Σουηδία. Έτσι είναι ακριβώς πάνω όπως τα γράφεις στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Δίκιο λέει, έχουν οι πολίτες. Κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει. Γιατί δεν τις αλλάζουν μόνοι τους. Ο Νικηφόρος αγχώνεται γιατί λέει είναι και η ψήφος στη μέση. Ενώ ο Αντώνης συμπληρώνει ότι το χειρότερο είναι ότι το νέο διαβατήριο μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσουν, απλά το βγάζουν για να υπάρχει. Το βγάζουν για να υπάρχει ως ένα
1: επίσημο έγγραφο,
0: επίσημο, είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, και άλλος Κωνσταντίνος. Είμαστε, λέει, για τα μπάζα. Όλο αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Καλά, μην φανταστείτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο, έτσι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει έτσι μια αντίφαση. Ακούγεται ακραίο.
1: Να σου πω κάτι. Θες να το κάνεις. Κάντο. Πήγαινε, βγάλε το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί θες την καινούρια. Τιμή σου και καμάρι σου. Μην παραπονιέσαι κιόλας που κάθεσαι και από τις 10 το βράδυ.
0: Γιατί είναι τρίτο
1: κοσμικό. Αφού θες, κάτσε, περίμενε και καβγάλει το.
0: Και αυτό λέει και η Εύη. Τρίτο κοσμική λέει είναι η αντίληψη. Η συγκεκριμένη. Δηλαδή τα εγγόνια τους νέες ταυτότητες δεν θα βγάλουν. Ήμαρτον. Καλημέρα, Εύη. Γίνεται χαμός. Πάντως διαμαρτύρονται και οι υπάλληλοι στα αστυνομικά τμήματα γιατί οι άνθρωποι έχουν βρει τον πελά τους και εκείνοι φαντάζομαι ότι τραβάνε τώρα κάθε μέρα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, και οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή τώρα να πας με 40 βαθμούς να σε βαράει στο κεφάλι στη Λάρισα και να στηθείς στην ουρά για να περιμένεις. Ξέρω εγώ.
1: Ψήνεται ο τόπος, ψήνεται η άσφαλτο στη Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Εγώ, λέει, πάλι πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να κάνει δουλίτσα με την πεθερά του. Να τη στείλει στην ουρά, καταλαβες. Σου λέει πόσο θα αντέξει. Εκεί στον Καύστονα, καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο λόγος, λέει, που δεν θέλουν πολύ νέες ταυτότητες είναι οι περισσότεροι είναι ότι οι φωτογραφίες που βγάζουν οι αστυνομικοί είναι τραγικές.
1: Έχω βγει σαν κατάδικος, λες και μου έχουν βγάλει φωτογραφία λίγο πριν πω στη φυλακή. Εντελώς.
0: Το λούστηκε αυτό ο Γιάννης, γι' αυτό το γράφει στο μήνυμά του. Τόσο απέσιος, λέει, εγώ σε φωτογραφία δεν έχω βγει ποτέ. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η μία επιλογή. Δηλαδή, μπορείτε να βγάλετε την φωτογραφία σας στο αστυνομικό τμήμα. Η άλλη επιλογή είναι να τις βγάλετε κανονικά σε ένα φωτογραφείο και να τις ανεβάσει εκείνο στην ειδική πλατφόρμα, ώστε να τις πάρουν κατευθείαν από την αστυνομία.
1: Ξέρεις, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό, γιατί μπορεί κάποιες φορές δεν κάνει φωτογραφία τελικά για την ταυτότητα και σε βγάζουν εκεί τελικά. Οπότε και έτυχε πληρώσει να τη βγάλουν και σε βγάζουν εκείνη.
0: Καλημέρα και στο Θανάση. Εγώ, λέω, έχω την εντύπωση ότι και το διαβατήριο να βγάλει σε 5-7 χρόνια θέλει ανανέωση. Άρα τότε θα είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν ταυτότητα.
1: Βλέπουμε μέχρι τότε, Θανάση μου, θα βρούμε κάποια λύση.
0: Καλημέρα και στον Ηλία στην Πάτρα. Όπως θα είχε πει ο Αϊνστάιν, αγαπητέ Ηλία. Και ο Θόδωρος αναρωτιέται για τη λήξη του διαβατηρίου, όταν θα είναι και πάλι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ανανέωση. Ένα ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται, λέει: έχω βγάλει τον προσωπικό αριθμό που μας είχαν ζαλίσει και να τον βγάλουμε και δεν μου το ζητάνε πουθενά. Όλους τους άλλους αριθμούς μου το ζητάνε. ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, Δελτίο Ταυτότητας. Για τον προσωπικό αριθμό, λέει, δεν μου τον έχουν ζητήσει πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν έχω βγάλει ταυτότητα, όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν υπάρχει ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Οπότε λέει, ας δώσουν παράταση. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Κατερίνα. Όντως δεν υπάρχει, παιδιά, ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Χθες συνομιλούσαμε μια κυρία η οποία βρήκε ραντεβού στον πόρο. Πήγε στον πόρο και έβγαλε νέα ταυτότητα.
1: Και εγώ είχα πάει στον Άγιο Στέφανο. Εντάξει. Και μένω στη μεταμόρφωση.
0: Στον Άγιο Στέφανο, η κυρία που σου λέω βγήκε από την Αθήνα,
1: και πήγε στον πόρο.
0: Για να βγάλει. Εντάξει, έχει καταγωγή εκεί απέναντι. Το συνδύασε λοιπόν, έκλεισε ραντεβού στον πόρο και πήγε στον πόρο και έβγαλε ταυτότητα.
1: Μου κάνει εντύπωση για την Κατερίνα, γιατί συνήθως τα επαρχιακά αστυνομικά κέντρα έχουν περισσότερα ραντεβού, επειδή είναι και λιγότερος ο κόσμος. Αλλά τώρα στην Πάτμο μπορεί να είναι λίγοι οι αστυνομικοί εκεί της περιοχής, γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχουν.
0: Τώρα, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, για να επιστρέψουμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι χθες, εκεί όπου για άλλη μια φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και δήλωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει δωρεάν όλα τα οχήματα στο νησί με ηλεκτρικά. Και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ταυτόχρονα ότι κερδίζουμε τη μάχη στο μεταναστευτικό. Πάμε και στην υπόλοιπη λοιπόν πολιτική επικαιρότητα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
12: Το πραγματικό δίλημα εδώ είναι το αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή και αν θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει.
0: Πάμε να ακούσουμε και δηλώσει του Κυριάκου Βελόπουλου από τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open.
13: Δήμευση περισσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
13: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα.
0: Αντιλαλούν οι φυλακές, που λέει και το τραγούδι. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Μπουζού, όλοι. Βέβαια προχθές, επειδή χθες αναφερθήκαμε στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα εκεί που παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο της Ελλάδας δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, έστειλε πολλά μηνύματα ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των οποίων ήταν και η Νέα Μεταπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο προτείνει για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
14: Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Για μια νέα Ελλάδα.
0: Το κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν, θα πέσουν οι υπογραφές, όσον ούπο, εγώ κάθε φορά λοιπόν ακούω για νέο κοινωνικό συμβόλαιο, κάτι παθαίνω παιδιά, μου έρχεται δηλαδή ξαφνικό, γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, το έχουμε υπογράψει δηλαδή τόσες φορές, έχει κατατεθεί εκεί στο πληρεξούσιο συμβολιογράφο, έχει πάει στο υποθετικό φυλακείο, έχει πάει στο κτηματολόγιο και που δεν έχει πάει το συγκεκριμένο συμβόλαιο, γιατί έχουμε υπογράψει πολλά συμβόλαια.
15: Κύριος εργολάβος.
16: Όχι κύριε. Συμβολιογράφος.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό. Ένα συμβόλαιο που θα τιμήσουμε και πάλι όπως και τότε. Ένα συμβόλαιο που θα βάλει τον τόπο, στον τόπο την καθαρή σφραγίδα της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας.
15: Κύριε συμβολιογράφο, με συγχωρείτε δηλαδή, μήπως δεν βλέπετε καλά τα γράμματα.
18: Πρέπει να υπογράψουμε μια θεμελιώδη σύμβαση με τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Διαμαρτύρομαι κύριε συμβολιογράφο.
19: Ξέρετε, η χώρα σήμερα χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από ένα στενό κομματικό πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που μαζί θα το γράψουμε και μαζί θα το υπογράψουμε.
15: Τι να ακούσω κύριε συμβολιογράφο.
20: Είναι όμως εξίσου σαφές ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από την επανεκκίνηση της οικονομίας. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί γερά μια νέα Ελλάδα.
15: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να μην σας κρατάω άλλο. Πηγαίνετε. Να πάω.
21: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να ξαναδώσουμε υπόσταση στην πολιτική.
2: να οικοδομήσουμε συλλογικά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Σας παρακαλώ, κύριε, καθίστε. Τι να κάτσω, κύριε συμβολιογράφο μου.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό.
18: Πρέπει να υπογράψουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
19: Αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
20: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
2: Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Σας έλεγα δούλα με κανονικό. Τέλος πάντων, χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
0: Φτάνει, παιδιά. Όχι άλλα συμβόλαια. Όχι άλλα κοινωνικά συμβόλαια. Έχουμε βαρεθεί να υπογράφουμε. Φτάνει, παιδιά. Φτάνει.

Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Λοιπόν, έχουν ανοίξει μεγάλα θέματα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ο Παναγιώτης λέει εδώ: καλά, ρε παιδιά, λέει, αυτό το συμβόλαιο δεν το έχει διαβάσει κανένας χριστιανός. Τυφλοσούρτης λέει: έτσι πάμε και υπογράφουμε και μετά όπου μας βγάλει. Ο Γιώργος αναρωτιέται: καλά, ρε παιδιά, λέει, οι ίδιοι γράφουν τις ομιλίες για τα παλικάρια μας. Μπορούμε να κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα με ακριβώς τις ίδιες ομιλίες που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Ακριβώς όμως, ρε παιδί μου, ούτε κόμμα. Σε μία μάλιστα περίπτωση έχω βάλει δύο πρώην πρωθυπουργούς από τις αρχές της δεκαετίας του 10 που μιλάνε και ταυτόχρονα ο ένας πάνω στον άλλον. Και λένε ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς όμως. Θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μεγάλο θέμα έχει ανοίξει και όχι με αυτούς που δεν θέλουν να βγάλουν νέα ταυτότητα. Με τις φωτογραφίες. Μεγάλο άγχος. Εάν θα τις βγάλουν σε φωτογραφία ή σε αστυνομικά τμήματα. Η Ελισάβετ δεν θέλει να πάει σε αστυνομικό τμήμα. Έχει κλείσει ραντεβού σε φωτογραφείο. Ελπίζει, λέει, να τις δεχτούν. Τις φωτογραφίες.
10: Ο Μιχαλέλης, να ξέρεις, έκανε παρέμβαση.
9: Καλημέρα, Δημητράκη.
10: Και λέει: την πιθανότητα οι φωτογραφίες της αστυνομίας να μας δείχνουν ακριβώς όπως είμαστε, την αποκλείουμε.
9: Θες να πεις κάτι? Εγώ εντωμεταξύ έχω αλλάξει ταυτότητα το 2022. Είχα στην προηγούμενη, στην πρώτη φωτογραφία από τα 15 μου. Είχα πάει τότε στο φωτογραφείο, είχα και μακρύ μαλλί, φύσαγε κιόλας εκείνη την ημέρα. Ήμουνα άστα, δηλαδή άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Οπότε λέω: ωραία, τώρα θα αλλάξω, λέω, ταυτότητα, θα βάλω και μια ωραία φωτογραφία. You know, people, πάνω να βγάλω η φωτογραφία, βγαίνω σαν να μην πω πώς βγαίνω. Οπότε έχω 2-2. Τώρα ελπίζω στο τρίτο. Λοιπόν, με τη νέα ταυτότητα θα πάω να τη βγάλω μπας και το πετύχω.
10: Εγώ είχα 2 πολύ καλές ταυτότητες οι προηγούμενες που είχα.
9: Να τις κρατήσεις, Κασιανή μου.
10: Τι, αφού πήρα την καινούρια τώρα, τι να κάνω.
9: Α, εσύ την έβγαλες.
10: Την έβγαλα.
9: Α, πουλάκι μου, βρήκες και ραντεβού και πήγες και την έβγαλες.
10: Από ακύρωση είχα βρει στον Άγιο Στέφανο που σου είπα. Στο πουθενά έτσι έψαχνα να δω πότε θα βρω ραντεβού. Μέχρι και στο Αγρίνιο σκέφτηκα να πάω να τη βγάλω που είχε ραντεβού. Αλλά τελικά βρήκα μια ακύρωση στον Άγιο Στέφανο και είχα πάει εκεί.
9: Καλημέρα και στο Σωτήρι. Εγώ λέει θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω λέει να ταξιδέψω. Την καινούργια ταυτότητα δεν μπορώ να τη βγάλω μετά τη λήξη της προθεσμίας. Ναι, εάν δεν θέλεις να ταξιδέψεις, εάν δεν υπάρχει λόγος να ταξιδέψεις, φυσικά και μπορείς να βγάλεις πολύ αργότερα τη νέα ταυτότητα. Δεν είναι απαραίτητο να τη βγάλεις τώρα, μόνο εάν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Γι' αυτό όλοι λοιπόν σπέβδουν για να βγάλουν αυτό το διαβατήριο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στο Βέλγιο. Αναφέρεται στα αγγούρια ο αγαπητός Αλέξανδρος. Εμείς λέει στο Βέλγιο τα αγοράζουμε στα 0,89 το 1 ή 0,75 τα 2. Η βενζίνη και γενικότερα οι τιμές καυσίμων ορίζονται συνήθως εβδομαδιαίως από το Υπουργείο με μέγιστες τιμές. Η 95 στα πρατήρια λέει της γειτονιάς είναι 1,81. Ενώ η μέγιστη τιμή είναι 1,95. Ο ανταγωνισμός δουλεύει καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από το θερμό Βέλγιο που έχουμε 36 βαθμούς. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στον Ηλία, στον οδηγό. Καλή συνέχεια, συνεργασία σου φίλε. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή της κυρίας Βραχά και του κυρίου Παγάνη που θα βρίσκονται εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Καλαμάτα. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
10: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα πακέτο 5 προσφορών. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με αρώμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News με πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουνε, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη νομίζω λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούργιου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούργιο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ. Ό,τι πεις εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα, Άγη. Εκ των βάσεων του καταστήματος. Από την πρώτη μέρα. Ραδιοφωνικός φίλος. Να είσαι καλά, Άγη. Καλό καλοκαίρι. Και στη Χριστίνα τη ροκ τηλεφωνήτρια. Τώρα σου έλεγα νωρίτερα, Κασιανή μου, ότι σήμερα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τα best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Κάποιες στιγμές έτσι που ξεχωρίσαμε από την εκπομπή που κάνουμε με την Αμαλία 8 με 10. Έλεγα να τα ολοκληρώσουμε σε δύο μέρη, δηλαδή σήμερα και αύριο. Αλλά επειδή σήμερα η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, δεν τα ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα. Θα τα πάμε αύριο, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε. Θα τον αφιερώσουμε λέω, σε αυτά τα best of. Είναι και Παρασκευή. Για να κλείσει λοιπόν αυτή η ραδιοφωνική περίοδος με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, να χαμογελάσουμε και λίγο. Αύριο Παρασκευή θα πέσει αρκετό best of. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας. Καλώς το λεβέντι μας.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Τρίτη και Φαρμακερή. Θα είμαι κάπως πιο επίοικη σήμερα. Σήμερα, αυτή την ώρα εννοώ, γιατί χαλάρωσε κάπως η κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο και το καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Αγία Σάνης. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πάμε λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Και αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο, Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Η Ιφηγένεια λοιπόν ρωτάει πότε λήγει η προθεσμία για έκδοση νέων ταυτοτήτων και αν είναι υποχρεωτική.
2: Λοιπόν, 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για να βγάλεις την ταυτότητα και να μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, να χρησιμοποιήσεις δηλαδή την ταυτότητα την καινούρια, την παλιά, ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Ενώ όμως η παλιά ταυτότητα, η πλατιά που είχαμε όλοι, θα συνεχίσει να ισχύει την ταυτοποίηση των πολιτών εντός Ελλάδας μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Δηλαδή για το εσωτερικό της χώρας μπορείς να χρησιμοποιείς για ταυτοποίηση την παλιά σου ταυτότητα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27, όχι του 26, του 27. Ενώ μέχρι 3 Αυγούστου μπορείς να χρησιμοποιείς την παλιά ταυτότητα για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.
0: Άρα από τις 3 Αυγούστου και μετά για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό απαιτείται ή νέα ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ η παλιά, η μπλε ταυτότητα ή κλασική θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027.
2: 27, ναι.
0: Ωραία, το λύσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη. Ναι, ναι, τα είδαμε λοιπόν Δήμητρα, τα πεπραγμένα και εκεί στην Κοζάνη, γιατί παρακολουθούσα το Κοζάνη Media και από εκεί αλίευσα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και στα social media και στο Messenger. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανοίξουμε όλα τώρα. Αχ, καλημέρα και στην Αμαλία την Κάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, να είσαι καλά. Εδώ ακούς, το
2: αυτάκι
0: δεν μπορείς εσύ μακριά μου, δεν μπορείς καθόλου. Το medium Αμαλία, γιατί όπως σας είπα έχει μαντικές ικανότητες, βλέπει μακριά. Τα μελούμενα. Με κοιτάει η Κασιανή, με κοιτάει ο Τάκης απέναντι.
2: Άμα ξέρει τους αριθμούς του Λότο, να του μοιραστεί, να το μοιραστεί μαζί
0: όλα
2: μας.
0: Όλα τα ξέρει, παιδί μου. Όλα ξέρει τα πάντα. Ό,τι θα γίνει, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Πραγματικά. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Ο Σωτήρης λέει, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα αστυνομικό τμήμα στο Κηφισό να πάμε για διαβατήριο τώρα που έχει μποτιλιάρισμα. Περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μποτιλιαρισμένοι.
2: Σίγουρα προλαβαίνεις να βγεις να βγάλεις ταυτότητα για να ξανεπιστρέψεις εκεί που το άφησες το μπαξάκι σου.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτή την υπόθεση της Σύρου, που πραγματικά μας απασχολεί όλους, αυτό το μυστήριο με το θάνατο της διασώστριας. Χθες λοιπόν υπήρξαν και μαρτυρίες τριών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν τη συμπλοκή, να το πούμε έτσι, του 40χρονου, του φερόμενου δράστη, με την διασώστρια, η οποία έχασε τη ζωή της. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι λοιπόν καταθέτουν ότι είδαν τον 40χρονο να προσπαθεί να ακινητοποιήσει την διασώστρια, η οποία βέβαια είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα, αλλά ότι ήταν από πάνω της και ότι προσπαθούσε, λέει, να της πάρει το μαχαίρι. Αυτό καταθέτουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένας Έλληνας, κάτοικος της περιοχής, και δύο Ελβετοί, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την Σύρο εκείνο το διάστημα. Είδαν λοιπόν αυτή τη σκηνή, αυτό καταθέτουν και ταυτόχρονα λένε ότι η γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε μετά ότι ήταν γυναίκα, ήταν σε υπερδιέγερση, δεν μιλούσε, παρά μόνο είχε πάρα πολύ έντονες κινήσεις, και ότι όταν κατάφερε να την ακινητοποιήσει και της έβγαλε την κουκούλα, εκεί κατάλαβαν ότι πρόκειται για γυναίκα και ότι το μοναδικό που πρόλαβε να ψελίσει αυτή η γυναίκα πριν καταλήξει ήταν μάλλον η λέξη συγγνώμη. Αυτά καταθέτουν οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής έχει ζητήσει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη ισορρό του θύματος, για να δει εάν είχε πάρει κάποιες ουσίες. Επειδή άκουσε αυτές τις μαρτυρίες για την υπερδιέγερση και τα λοιπά, θέλει να έχει πλήρη εικόνα, γι' αυτό διέταξε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα παραμένει το μυστήριο.
2: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Και για τα κίνητρα.
2: Ναι, γιατί το θέμα είναι ακριβώς τι ήθελε, για ποιο λόγο μπήκε έτσι μακαλυμμένα τα χαρακτηριστικά μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το μετά έχουμε τις μαρτυρίες πλέον που το ξεκαθαρίζουν, ότι προσπάθησε να την ανακινητοποιήσει εκτός του σπιτιού ο άνδρας, και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα και της εισαγγελίας και της αστυνομίας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές.

είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχουμε και το θέμα του Κυπριακού με την επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Μεγαλόνισο. Αυτή η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, που χαρακτηρίζεται ως τελευταία ευκαιρία. Είναι τρεις οι προϋποθέσεις για μια πενταμερή διάσκεψη που προτείνει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι οι δύο κοινότητες και φυσικά οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η Τουρκία εμφανίζεται αδιάλακτη και παραμένει σκληρή και σταθερή στην λύση των δύο κρατών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με μια τέτοια στάση από την τουρκική πλευρά, μάλλον δεν είναι ευίωνο το μέλλον, τουλάχιστον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.
1: Έστειλε χθες μάλιστα η Τουρκία επιστολή στον ΟΗΕ, επιστολή του ψευδοκράτους, στην οποία αναφέρεται η εισβολή ως νόμιμη και απαραίτητη.
0: Είναι μια θέση που έχουν εκφράσει και άλλες φορές. Το ακούσαμε πρόσφατα και από τον Νταβούτογλου σε συνέδριο εδώ στην Αθήνα, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση τότε της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χάτζη Βασιλείου. Αυτό είχε πει ο Νταβούτογλου πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, ότι ήταν δίκαια και απόλυτα δικαιολογημένη η τουρκική επέμβαση με τον Ατήλα το 1974. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση, επιμένουν στην λύση των δύο κρατών. Καλημέρα και στον Δημήτρη στα Χανιά, καλημέρα και στον άλλο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει εδώ στο μήνυμά του: δεν έχω αυτοκίνητο, δεν χρωστάω τίποτα, δεν έχω πιστωτική κάρτα, είμαι ελεύθερος. Και έτσι να παραμείνεις, Δημήτρη μου. Καλή σου ημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, έχει μια μανία, λέει, να βαφτίζει κάθε του κίνηση με ό,τι όσιο και ηρώη υπάρχει. Ιθάκη, Αριστοτέλης, να αφήσει, λέει, τον πανεπιστήμονα στην ησυχία του.
1: Είναι και δεξιός ο άνθρωπος, μην το ξεχνάμε.
0: Λέω, αυτό το άκουσες χθες. Ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ο Πλάτωνας ήταν αριστερός. Αλλά ο Αριστοτέλης ήταν ο ΝΕΔ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά συνέχισε. Το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα και στον Γιώργο, να σε καλά φίλε, καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί μαζί με την Κασιανή θα κάνουμε την τελευταία, για μένα τουλάχιστον, εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και αύριο το πρωί 8 με 11. Η Κασιανή θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο Ιωσήφ θα μας αφήσει αύριο με τα Best Of, τα οποία περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία.

0: Αύριο θα έχουμε Best of εκεί. Μερικές από τις καλύτερες στιγμές αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Εγώ, να ξέρεις, τώρα έχω ένα ραντεβού με την κυρία Κάτζου.
1: Μάλιστα.
0: Θα συναντηθούμε, ναι, με το κορίτσι.
1: Θα σου δώσει κάποιο...
0: Να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ναι, θέλω να μου κάνει κάποιες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει και σου λέω ότι βλέπει μπροστά η Κάτζου. Κατάλαβες ότι μπορεί να δει το μέλλον. Γι' αυτό το λέω, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο
1: Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, πολύ σωστά. Εμείς αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Τελευταίο για σήμερα. Μια φωνή είναι Ράιδας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Kate Bush. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό.

0: πάντα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζέ, νουπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ρίσμα 92.
12: Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα διηγηθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Συνεδρίασε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης σε εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων επικρατώντας με 78-77 τη Σερβία. Στις 4.30 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ και σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, Τάκης Μαυράκης απέναντί μου, καλημέρα Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη και την εκφώνηση του αληθινού ραδιοφώνου. Βαριά η σκιά της σημερινής μέρας και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των νεκρών, κυρίως λόγω των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί, δυστυχώς, των τριών πυροσβεστών. Δεν ξεκίνησε, δεν ξημέρωσε καλά η μέρα και πώς να ξημερώσει καλά με τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως πριν να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο να συνδεθούμε με την Κρήτη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στα νότια του Ρεθύμνου. Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Τσαπάκο.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας τα τελευταία νέα, γιατί υπάρχει πρόβλημα από το πρωί. Δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί. Παρακαλώ.
1: Από χτες τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι άνεμοι πνέουν με πάρα πολλά μποφόρ, με ένταση 11 έως 11 μποφόρ, 130 χιλιόμετρων ήταν η ταχύτητά τους, που σημαίνει ότι ό,τι έγινε από χτες έγινε με τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούνται μέχρι σήμερα. Ναι. Όλα αυτά ήταν συσχιά και με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον.
0: Και ένας ακόμα.
1: Και θέλω και ένας ακόμα σε επίπεδο χώρας. Και θέλω να εκφράσω ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετόπου. Mm-hmm. Και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Οπότε ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να εκτιμήσουμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σας έχουν ενημερώσει με ημερολόγια από τις τοπικές προγνώσεις που κάνουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι και αν μέσα στη μέρα μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα?
1: Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν λίγο πέσουν οι άνεμοι, θα επιχειρήσουν εκ νέου όπως έχει ξαναγίνει.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε εναέρια, εννοούμε και ελικόπτερα και αεροσκάφη Καναντέρ.
1: Έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία δρέμουν στο νησί.
0: Ναι.
1: Ενισχυόμαστε με το Υπουργείο, από το Υπουργείο. Οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε. Mm-hmm. Έχω ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό αλλά και με τα υπόλοιπα στελή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και εύχομαι γρήγορα να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Να κρατήσουμε δύο πόρτες αισιοδοξίας που άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο οποίος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από όλους εμάς. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και έχει περιοριστεί το μέτωπο νοτιοδυτικά της συνολικής πυρκαγιάς, της συνολικής έκτασης, και ίσως σήμερα, αν πέσουν λίγο οι άνεμοι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, που όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια παρέμβαση αποφασιστικής σημασίας για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η καταστροφική πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την Κρήτη και σας τα μεταφέραμε μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο ίδιος έχει εικόνα, είναι ο Περιφερειάρχης, ο επικεφαλής ουσιαστικά κάτω από τον Περιφερειάρχη που επιβλέπει και έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της αυριανής μέρας, γιατί δεν θα είναι μόνο η σημερινή μέρα δύσκολη, θα είναι και η αυριανή, δεν θα ανάψουν άλλες φωτιές.

0: άνεμοι δεν είναι απλά ισχυροί, είναι στα επίπεδα θύελλας. Θα μας τα πει σε λίγο ο μετρολόγος μας. Μιλάμε για 110 και 120 χιλιόμετρα ταχύτητα οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Αν σηκωθούν εν αέρια μέσα με αυτές τις ταχύτητες των ανέμων, υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα αεροπλάνα να καταπέσει ή κάποιο από τα ελικόπτερα να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Να έχουμε νέους θρήνους δηλαδή, νέα δράματα. Οπότε περιμένουν να πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, όπως μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, για να σηκωθούν τα εν αέρια αυτά μέσα. Τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο έμπειρος μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός, να μας πει και να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα και της ημέρας και τη αυριανή μέρα και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Κοβογιάννη, σα και του ακροατέ μα.
0: Μα έλεγε πριν από λίγο, απλά να σα ενημερώσω, ίσω ναι, δεν ακούγατε ραδιόφωνο, ο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτική Προστασία Κρήτη, ο κ. Τσαπάκο, ότι περιμένουν λίγο αργότερα, αν πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Πείτε μα, εσεί τι εικόνα έχετε από την περιοχή.
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα οχτάρια στην Βόρεια Κρήτη θα συνεχιστούν 7 με 8 ποφόρ. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και ρηπές έως και 9, γιατί...
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Αρνιακέ, γιατί δεν έχουμε καλή...
1: Οι ρηπές θα οφείλονται κυρίως στις ειδικές καταστάσεις που δημιουργεί η φωτιά. Δηλαδή, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν. Mm. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο.
0: Με αυτήν την ένταση.
1: Με αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την ένταση. Δυστυχώς.
0: Μην μετακινήσετε, κύριε Αρνιακέ, γιατί υπάρχει μια απώλεια σήματος.
1: Σταθερός είμαι.
0: Ναι,
1: σταθερός είμαι.
0: Okay.
1: Δεν μετακινούμε. Το θέμα είναι αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και μετά περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν ισχυροί άνεμοι της ίδιας έντασης.
1: Ισχυροί άνεμοι της ίδιας έντασης. Αυτά με 8 που φορ, κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ενάγη. Η καλοκαιρία θα συνεχίσει σε ολόκληρη τη χώρα και περιμένουμε βροχές πουθενά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά μόλις τους 29 με 31.
0: Ναι, στην Αττική τι εικόνα έχετε για σήμερα και αύριο, θα πέσουν οι άνεμοι?
1: Δεν θα πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς θα συνεχιστούν στις ίδιες εντάσεις 7 με 8, ρηπές έως και 9 από βόρτα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Αρνιακέ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αυτή την εικόνα μας έδωσε ο κύριος Αρνιακός, έμπειρος μετρολόγος, άρα και σήμερα και αύριο θα είναι ισχυρότατη η άνεμη, 7 και 8 μποφόρ, 9 κατά τόπους με ρηπές 9 και 10 μποφόρ, άρα θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από την κεντρική και νότια Ελλάδα και κάτω, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Μην κάνετε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και πράσινο. Μην πετάξετε τσιγάρα στους δρόμους, τα αυτονόητα δηλαδή, σας λέω, μπας και γλιτώσουμε.

0: Να σας πω όσον αφορά την Αγία Γαλήνη, που είναι ένα εξαιρετικά πολυπληθές τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή της Κρήτης. Επέστρεψαν η φωτιά μετατοπίστηκε ανατολικότερα. Επέστρεψαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες και οι Έλληνες στο χωριό, στην περιοχή. Να σας πω ότι χθες είχαν απομακρυνθεί περίπου 7.000 άτομα. Αυτό δίνει η πυροσβεστική. Αναζητούμε και εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι συνομίλησε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στις 12 και στις 5 η ώρα το απόγευμα. Σας είπα ότι επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη όσοι είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και έναν ακόμα χαμό πυροσβέστη, του 27χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενήθηκαν κάτοικοι και τουρίστες που, όπως σας είπα πριν, εκένωσαν την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν και εικόνες διαδικτυακές, τουρίστες με βαλίτσες και σακ βουαγιάς να βρίσκονται εκεί. Ας ελπίσουμε η εικόνα θα βελτιωθεί. Τώρα πάμε στα του Λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί δεν φτάνει μόνο το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με την επικινδυνότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα και στην Αττική, έχουμε και προβλήματα στην κυκλοφορία των δρόμων. Τέλη Ιουλίου, αλλά αν η κάθε οικογένεια έχει 2 και 3 και 4 αυτοκίνητα, η κυκλοφορία δεν τελειώνει ποτέ και τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τι συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά η κίνηση παραμένει κίνηση. Θα ξεκινήσουμε όμως με απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα κάτω πατήσια επί της οδού Ηλία Ζερβού, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στις Λιωσίων, Στρατηγού, Καλάρη και Κουρτίδου. Στα πατήσια, επενθυμίζω, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η απαγόρευση. Τώρα στα της κίνησης, αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Mm-hmm.
1: Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και η άνοδος της Πετρουράλη στο ύψος του Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή είναι η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, χαμηλά στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί.
0: Αυτή η εικόνα, δηλαδή τέλη Ιουλίου και έχουμε αυτή την εικόνα. Τώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, 11 και 20,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι έχουν πάει ήδη στις δουλειές τους.
1: Ισχύει, ειδικά στο κέντρο.
0: Όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τελείωσε. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μόνο για λίγους τελικά.
1: Πλέον νομίζω και εγώ.
0: Ναι, τρομερή κατάσταση.
1: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα, σε Μοσχάτο, Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μέρα θλίψης. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, Γιάνναρε. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Φτιάξε μας τη μέρα με τα ωραία σου τραγούδια. Περιμένουμε χρήσιμη ενημέρωση και αν είναι δυνατόν, ευχάριστες ειδήσεις. Στο δεύτερο μάλλον δεν θα σε ικανοποιήσω, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Αθανασιάδη. Είναι πράγματι καλύτερη η εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη Γαλλία και την Ισπανία. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε, καλό να μην γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες καταστροφές. Πάμε, καρδιά μου. Και γενικότερα μέχρι τώρα ήταν καλύτερη η εικόνα της χώρας, αλλά βλέπετε ότι τι μπορεί να συμβεί. Λάθος σχεδιασμός, λάθος τρόπος διαφυγής, λάθος εκτίμηση. Μικρή σημασία έχει αυτό. Τρεις άνθρωποι τους κλαίνει οι μανάδες τους. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική.
2: Θα προχωράμε μαζί,
0: Καλημέρα στο φίλο το Σωτηρή. Μου λέει, αν μπορείς Γιάννη να βάλεις στον μπαμπά μου το Μιχάλη το τραγούδι του Ζαμπέτα, το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δεν σημαίνει κάτι, απλά του αρέσει ο Ζαμπέτας. Ένιωσα την ανάγκη μέσα από εσένα και την αγαπημένη εκπομπή και το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, τον Real FM, να του πω πως είναι ένας πατέρας μάγκας. Με πήρε μωρό από την Αλβανία και με έφερε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ακόμα και σήμερα στα 66 του είναι δίπλα μου σαν βράχος. Στήριγμά μου. Μπράβο, φίλε Σωτήρη, που τιμάς τον πατέρα σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεις ότι έχεις αρχές και τρόπους. Οποιοδήποτε τιμά τη μάνα και τον πατέρα του, σέβεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και αναγνωρίζει την προσφορά τους, δείχνει ότι έχει σεβασμό και παιδί από το σπίτι του. Γι' αυτό θα σου βάλουμε το τραγούδι. Ο Τάξης Μαυράκης θα το ψάξει να στο βάλει. Καλημέρα στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες ο Μιχάλης που δείχνει κάποιους τύπους, κάποιους Ρωμά που ξύλωσαν τα καλώδια ρεύματος και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε, Γιάννη, χωρίς φωτισμό σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παρανομίες όπως αυτές. Να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα όλοι μαζί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, να μην το αφήσετε έτσι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να πάτε στην αστυνομία και να λειτουργήσει η αστυνομία όπως πρέπει, στα πλαίσια του αυτοφόρου να τους συλλάβει όλους. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Πέμπτη και καλή πρώτη-τελευταία μέρα εργασίες να έχετε. Ο Νίκος στέλνει την καλημέρα του και καλή επιτυχία σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα και θέλουμε όλοι να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα στην κατάταξη της UEFA. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη μου. Τραγική χθεσινή ημέρα με το θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών πυροσβεστών. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων στους οικείους τους και ο Θεός να τους δώσει δύναμη να αντέξουν την απώλεια των ανθρώπων τους. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι ο Δημήτρης Δανόπουλος, ο γνωστός επιστήμονας, την Τετάρτη παρουσίασε το βιβλίο «Το κουβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα βιβλίο που μέσα από τη φυσική των υψηλών ενεργειών και την κοσμολογία, ο διακεκριμένος καθηγητής της θεωρητικής φυσικής και ακαδημαϊκός, δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου με έναν τρόπο μαγικό και εξηγήσιμο. Στέλνει το υστερόγραφό του αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, ο φίλος ο κύριος Λογοθέτης. Μου έχουν ενημερώσει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά εξαιρετικό, είναι τρομερό. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Δεν γίνεται και το χειμώνα να είσαι 8-11, 11-2. 8-11 δεν είμαι, 11-2, θες να πεις. Δεν γίνεται, γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα κάνω και μία επιπλέον μέρα. Θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό από το Real FM. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μάκη. Προσοχή στα ψησίματα έξω. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δεν κάνω το 10-12, ρε Μανώλη. Μου λέει, είσαι ο καλύτερος. Έχασα μισή ώρα εκπομπή. Κάνω, δεν είναι 10 η ώρα. Η ώρα είναι 11:23. Κάνω το 11:02. Ελπίζω όπως και το Σαββατοκύριακο να το εκτοξεύσουμε και αυτό στην κορυφή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας της αριστερής συμμορίας εδώ, μου λέει, και να σου πει ότι για τους πυροσβέστες φταίνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπήρχε επιχειρησιακό πλάνο από την πυροσβεστική ή όχι? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει πει κανένας κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές και να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο? Γιατί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους? Καλημέρα στον Άλκη. Να είσαι καλά, Άλκη. Ο φίλος ο Άλκης από τη Λάρισα. Να είσαι καλά, φίλε Άλκη, την καλημέρα μου. Και να χαίρεσαι και το γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πασχάλη που μου λέει ότι μετράω κι εγώ, Γιάννη, άλλο ένα 24ωρο. Άλλο ένα 24ωρο και μετά την κάνω, εξαφανίζομαι για Χαλκιδική. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτικές ειδήσεις σήμερα και αρκετά ενδιαφέρουσες. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών, είπε και προειδοποίησε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα και θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι το 2028, μέχρι να παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία πράγματι είναι υπερσύγχρονα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία περιγράφουν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 50χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού που είχαν οι ίδιοι αλλά και η εξωματική φτιάξει, ήταν στο σημείο για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Τώρα, τι έγινε? Στο σημείο εκείνο, σύμφωνα με τους συναδέλφους του, φούντωσε σε χρόνο μηδέν από τους ανέμους, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους τυφλώσει, να έρθει πάνω τους δηλαδή. Οι δύο πυροσβέστες προσπάθησαν να φύγουν, εγκατέλειψαν το όχημά τους προσπαθώντας να βρουν διεξόδους διαφυγής. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν τα στελέχη της πυροσβεστικής, που κατέθεσαν ήδη στις αρχές, βασίζοντας την εκτίμησή τους στα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι ίδιοι και βλέπουν από το αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Η απόσταση που τους χώριζε από τους αδέλφους, αυτό είναι το τραγικό, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μόλις 30 μέτρα. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει ούτε πέραν από τα 2-3 μέτρα. Ήταν αδύνατον, λένε οι πυροσβέστες, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους δύο συνάδελφοί τους έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους. Τραγικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Rivalry.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πρίσμα 92.
11: Καλημέρα κυρία Προμπονά. Τα συλληπιτήρια Γιάννη μου από καρδιάς για τους πυροσβέστες μας. Καλή δύναμη για να κάνεις την εκπομπή σου. Ευχή να μην έχουμε άλλες απώλειες νέων ανθρώπων. Με την αγάπη και την εκτίμησή μου, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη.
12: Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον άπουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται.
11: Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Θλιμμένη καλημέρα Γιάννη. Τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των άτυχων πυροσβεστών στο πυροσβεστικό σώμα. Ενημερωτική εκπομπή με σχολιασμούς, τη συνεντεύξη και τη μουσική. Σε ακούμε με πολύ προσοχή και σε αγαπάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάκη. Δεν το ξέρω, να ενημερώσω. Βλέπω κινητοποίηση της πυροσβεστικής προς Λαγονίση. Ψάχνουμε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η οποία μας λέει, και δεν έχει βγει μέχρι στιγμής να ενημερώσει, με εξαίρεση τη δημόσια τηλεόραση, ότι κάποια στιγμή θα βγει. Περιμένουμε να μάθουμε. Λοιπόν, έρχεται εδώ ο συνάδελφος, γιατί εγώ συνάδελφο τον θεωρώ, ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο. Βεβαίως, κάτσε στο, αν ανοίξουμε και το ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Γεια σου Γιώργο Αυτιά.
13: Δύσκολη μέρα. Αυτό που έζησες πριν από λίγη ώρα.
11: Ρε φίλε, τι είναι αυτό?
13: Το φοβερό να ζητάς τον εκπρόσωπο και να σου λέει διάβασε το δελτίο τύπου.
11: Ναι, τι είναι αυτό, τότε γιατί είσαι εκπρόσωπος?
13: Είναι η μεγαλύτερη ντροπή.
11: Ναι, όπως
13: έτσι,
11: το λες.
13: Λοιπόν, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνουν τα μέσα. Το να γράψουν ένα χαρτί και να πούνε ότι συμβαίνει αυτή την ώρα αυτό και αυτό, μετά από 5 λεπτά μπορεί να μην ισχύει αυτό και να ισχύει κάτι άλλο.
11: Αναζήτησα την κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η οποία η γυναίκα προφανώς δεν έχει κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Όμως οφείλει να βγει και να ενημερώσει.
13: Ή κάποιος από την πυροσβεστική.
11: Να ενημερώσει το σταθμό μας ή κάποιος από την πυροσβεστική. Δεν είναι μόνο η δημόσια τηλεόραση η οποία προσφέρει ασφάλεια στις αρχές στις οποίες πρέπει να μιλάμε.
13: Μα εσύ δεν θα την έβαζες στη βάσανο γιατί δεν πετάνε αεροπλάνα.
11: Θέλουμε.
13: Δεν πετάνε γιατί έχει αέρα.
11: Περιμένουν και οι συνάδελφοι από το μεσημβρινό μαγκαζίνο της Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θέλει ο σταθμός να ενημερωθεί τι συμβαίνει στην Κρήτη.
13: Να,
11: λοιπόν, και... να πούμε την καλημέρα μας στη Δώρα την Αβιέρη, τη συνάδελφο δημοσιογράφου. Δώρα, τι κάνεις?
14: Καλημέρα και στους δύο.
13: Καλημέρα.
14: Και συλληπιτήρια, είναι δύσκολη μέρα.
11: Πολύ δύσκολη μέρα.
0: Στην οικογένεια και φυσικά στην οικογένεια της ελληνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, του πυροσβεστικού σώματος και ιδιαίτερα δε στην οικογένεια των πενταετούς θητείας.
11: Ναι.
0: Λίγες μέρες πριν ο αρμόδιος υπουργός είχε αποκαλέσει αυτό το νόμο καταστροφή και εισβολή στους πενταετούς θητείας. Είναι κάτι που το επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ανακοίνωσή της. Το πρέπει να το πούμε. Αλλά μένουν όμως τα ανθρώπινα και κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς ή μάλλον στα μέτωπα της φωτιάς που είναι σκληρά και αδυσόπιτα και όχι μόνο στη χώρα μας. Έτσι να το πούμε. Σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη γειτονική Τουρκία.
11: Να πούμε για τους φίλους εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι πριν από λίγο εστάλει μήνυμα 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μια φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Φαντάζομαι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με τις φωτιές εδώ, θα υπάρξει ένα ενίο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η χώρα είχε πάει πολύ καλύτερα. Και πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία, η οποία υπέστη φοβερές καταστροφές. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταστροφές οι οποίες έρχονται.
0: Ορθώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτά έχει να κάνει και με τον τρόπο και το μοντέλο ζωής, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε όχι μόνο το καλοκαίρι όταν έρθει τη φωτιά και πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σχέδιο και μηχανισμός αντιμετώπισης, αλλά το πώς πρέπει να ζει η Ευρώπη. Και μέσα αυτό πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, το πώς, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα έπρεπε να κάνει ουσία και πράξη την πράσινη μετάβαση, όχι μόνο γιατί αυτά είναι πράσινα άλογα, αλλά γιατί αυτό απαιτεί και η ενεργειακή ασφάλεια και ο θωράκης όχι μόνο της χώρας μας, αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ήπειρου.
13: Λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια βάλαμε το θέμα των πυρκαγιών της Μεσογείου. Εδώ και 1,5 έτος.
11: Πού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Βεβαίως, λειτουργεί στην Κύπρο το κέντρο επιχειρήσεων κατά των πυρκαγιών της Μεσογείου. Δηλαδή, λόγω της Ισπανίας και της Γαλλίας, ό,τι αεροπλάνο υπήρχε στην Κύπρο έφυγε προς τα εκεί.
11: Μάλιστα.
13: Αντιλαμβάνεστε ότι στείλαμε και εμείς 2 αεροπλάνα, αλλά τούτο εδώ τώρα, με τα 11 μποφόρ. Τα καναντέρ δεν πετούν πάνω από τα 11 μποφόρ και δεν πετούν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία.
11: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
13: Υπάρχει δήλωση του Μητσοτάκη, έτσι.
11: Ναι, την είπα πριν από λίγο, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Ωραία. Και εδώ τώρα η πυρκαγιά, το ζήσα στη Σάμο. Γιάννη, δεν μπορούσε να φανταστείς. Στέκεσαι εδώ. Είναι μια χαρά όλα και μπορεί να σε κυκλώσει σε 2 λεπτά.
11: Ναι.
13: Είναι φοβερό. Ορθότατο το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Άριστες οι δικές σου πληροφορίες, αλλά εγώ περιμένω να βγει ένας από την πυροσβεστική
11: τώρα. Να μας ενημερώσει, θα επιμείνουμε.
13: Και να ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Αυτή είναι η δουλειά
0: τους. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να δούμε λίγο και την φυσιογνωμία. Ότι άλλαξε λίγο και το μοντέλο των πυρκαγιών. Και να επικαλεστώ λίγο και το πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και του Ρεοκάστρου.
13: Μπράβο.
0: Γιατί είχαμε και τέτοιες φωτιές, οι οποίες είναι δίπλα στον αστικό ιστό, προέρχονται από επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ανακύκλωσης. Το ίδιο έγινε και στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι μια γνώση που πρέπει να ανανεώνεται και μια εμπειρία διαρκώς. Αλλά εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ και στο τι μέσα δίνεις και στους ίδιους τους ανθρώπους, στις γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής που μπαίνουν με τα χέρια μέσα στην φωτιά.
11: Ναι.
0: Αυτό είναι θωράκιση της χώρας. Επιμένω σε αυτό και μέσα σε αυτό βάζω και το ζήτημα το μισθολογικό και της εργασιακής ασφάλειας αυτών των ανθρώπων.
11: Καλά κάνεις και τα βάζεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ζωές. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε σε δώρα στη φωτιά της Πάρου, συνελήφθη ο δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω
13: τώρα,
11: από πεύκα. Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους.
11: Ναι.
0: Σε σχέση με τις υποδομές.
11: Τι ξέρεις καλά τη Χαλκιδική εσύ.
0: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα και αναγκάζεται ο κάτοικος και ο μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής, να πληρώνει αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
11: Κάτι τελευταίο, Δώρα.
13: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ, συναδελφό. Περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια, διότι πάρω σε αυτή την ώρα είδε καπλασιάσει την,
11: ο ένας πάνω στον άλλο, έχει υπερτουρισμό.
13: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως, δεν το ξέρει κανείς, η φωτιά στο χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου στο νησί με φυτά από την Αυστραλία που δεν καίγονται. Δηλαδή λεύκες και ούτω καθεξής. Και αυτό το πεύκο πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο από τη βενζίνη. Άρα λοιπόν, ορθότατες οι παρατηρήσεις σας. Ο Γιάννης για δευτερόλεπτα κάνει διαπραγματεύσεις. Σας δίνω και μια οπτική διάσταση του όλου θέματος. Οπτικοποιώ δηλαδή το ρεπορτάζ της Real τούτη την ώρα, 11:40. Και δεν ξέρω, το πέτυχες?
11: Το πέτυχα. Μπράβο, θα βγει εκπρόσωπος πυροσβεστής.
13: Επιτέλους δηλαδή, για όνομα του Θεού.
11: Ναι, σας άφησα με τη Δώρα.
13: Η Δώρα είναι εξαιρετική στο ρεπορτάζ.
11: Εξαιρετική, βέβαια.
13: Αλλά εξηγούσα την προσπάθειά σου να βγάλεις άνθρωπο να μας πει τα πώς και τα γιατί.
11: Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνει κανείς να ενημερώνει.
13: Βεβαίως.
11: Δεν είπε κανείς ότι.
0: Να εκπαιδευτούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο στο να βγαίνουμε στα δύσκολα.
13: Το έχω ζήσει χρόνια.
0: Και επίσης όσοι είναι στην πολιτική, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που διπερδά και ότι είναι μια ή θα λυθεί μόνο από αυτόν ή ότι θα λυθεί από τον επόμενο.
13: Μπράβο,
0: που
13: Δώρα.
0: Περιμένει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, άρα δεν πρέπει ούτε να επιχαίρουμε, ούτε να αμφιαμβολογούμε. Δύσκολη κατάσταση και να ξέρουμε ότι θα έρθουν τα πιο δύσκολα είναι μετά, γιατί απομειώνονται οι δασικές εκτάσεις, δυσκολεύουν οι κλιματικές συνθήκες. Άρα επιμένω στην ολιστική αντιμετώπιση και κυρίως, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με το δημογραφικό, ακριβώς επειδή οι τοπικές κοινωνίες προστατεύουν και τα δάση και τις περιοχές, πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι πυροσβέστες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, θα κρατηθούν εκεί, στον τόπο που γνωρίζουν, στα μονοπάτια τους. Είναι ένα κίνητρο και αυτό.
11: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Δώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ θερμά.
11: Να σε καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή Δώρα, μάχημη και τα ξέρει τα θέματα αυτά. Έχει ασχοληθεί.
13: Συνολικά το θέμα το ξέρει.
11: Και ως πρώην βουλευτής έχει ασχοληθεί και συνολικά το ξέρει το θέμα.
13: Πρώην βουλευτής.
11: Ναι.
13: Αϊδωρε.
11: Βέβαια, ΣΥΡΙΖΑ.
13: Τέλεια, μπράβο.
11: Ναι, ναι. Λοιπόν, πετούν ελικόπτερα προς την περιοχή της Κερατέας. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο η υπεύθυνη της πυροσβεστικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Διονύση Καντιάνη που σου στέλνει την αγάπη του.
13: Είναι καλά,
11: την αγάπη τη στέλνει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα προς εσένα.
13: Ευχαριστώ.
11: Την αγάπη του στέλνει ο κύριος Παυλίδης. Διαβάζω αυτά τα οποία έρχονται προς εσένα.
13: Κερατέα, ξέρεις σημαίνει.
11: Ναι.
13: 12 μποφόρ.
11: Ναι,
13: είναι
11: ναι.
13: Είναι όλοι οι άνεμοι που έρχονται από τη Λέσβο. Γιατί ως νησιώτης καταλαβαίνεις, άμα αρχίσει να φυσάει στο Αιγαίο, Γιάννη, ξεχνάει να σταματήσει να φυσάει. Η Κερατέα τώρα ξέρει τι αέρα δέχεται.
11: Πώς τον βλέπετε τον Άρη, τον Αφιά, που θυμάται τα παλιά το ρεπορτάζ.
13: Ένα πω, σε χάρηκα
11: προηγούμενο.
13: Φίλες και φίλοι, έζησα πριν από λίγη ώρα την ορμή του Γιάννη του Παπαγιά. Έτσι είναι η κόρη σου, ξέρει, σου μοιάζει. Λοιπόν, η κοπέλα που βλέπετε
11: μεγάλη.
13: Στην έρτη είναι η κόρη του. Λοιπόν, έζησα τον Γιάννη του Παπαγιά να λέει: τώρα θέλω τον εκπρόσωπο της προοδευτικής. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχω αρπαχτεί με υπουργούς. Πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε. Θυμάστε
11: πριν. Σα ξανά που μπέκει έτσι λίγο πεθαίνω, στο ρεπορτάζ και το σχολιασμό.
13: Εδώ δεν είναι η μάχη ο Χατζη Νικολάου.
11: Εδώ.
13: Παναγία, με το Δελατόλα. Μαθαίνω ωραίο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο.
11: Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Θα τα πει η διεύθυνση.
13: Μίλαγα με τον Παγάνη χθες.
11: Ναι. Ο Γιώργος
13: είναι
11: δυνατός.
13: Έχει μια ευπρέπεια. Επίσης, πολύ καλός είναι ο οικονομικός σας. Ο Δημήτρης.
11: Ο Στρατούλιας.
13: Ο Στρατούλιας.
11: Ναι.
13: Ο Χριστούλιας.
11: Ο Χριστούλιας.
13: Ναι.
11: Πολύ καλός. Τον βγάζω εγώ εδώ.
13: Όνειρο.
11: Ναι. Και στη Real και εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νεότερα για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρακαλώ.
10: Real FM.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Ποια είναι η κατάσταση στη Σιτία και στη Λέσβο? Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη των ανέμων τις επόμενες ώρες. Θλίψη για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Κρήτη και Γήθιο. Σε βαρύ κλίμα η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο. Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
16: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα μάλλον ακόμα μέχρι τις 12, φίλες και φίλοι. Παρά το βαρύ κλίμα που υπάρχει σε όλη τη χώρα, είναι λογικό αυτό από το θάνατο των τριών πυροσβεστών και από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τα νότια της Κρήτης. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση και για την φωτιά που πριν από λίγο ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Κερατέα, αλλά και για το Ρέθυμνο. Για πείτε μας, τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά στην Κερατέα. Μας δόθηκε το συμβάν λίγο μετά τις 11. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες μέχρι στιγμής και 4 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος και έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα αέρια μέσα εδώ στην Αττική. Μπορούν να απογειωθούν.
1: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Επίσης,

0: πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
1: είναι
0: ενδυνάμεις σοβαρές.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη μεγάλη πυρκαγιά, στη μεγάλη φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου. Πριν από λίγο βγάλαμε, για να έχετε και εικόνα, τι λένε οι τοπικές αρχές, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αν πέσουν οι άνεμοι, ίσως μέχρι το μεσημέρι σηκωθούν κάποια εναέρια μέσα. Εσείς τι εικόνα έχετε σε κεντρικό επίπεδο?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά αυτή πραγματικά, όπως εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Πάρα πολύ σοβαρή φωτιά, ήταν οι άνεμοι υπερβολικά ισχυροί, έχουν διατεθεί από τις δυνάμεις και μόνο θα καταλάβετε 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων. Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, όμως υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα επιχειρήσουν, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες λόγω του αέρα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει στα δυτικά πάνω από την Αγία Παρασκευή. Όμως, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όντως η εικόνα
1: είναι λίγο καλύτερη.
0: Ναι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εννοείται πολύ σε επιφυλακή, διότι οι άνεμοι εκεί είναι πάρα πολύ ισχυροί και χθες βγήκαν 7 μηνύματα 112.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιοχή.
1: Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο συνάδελφος και ο πρώην συνάδελφος ή συνάδελφος και ευρωβουλευτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Έλα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Θέλω το εξής. Η πρόβλεψη του καιρού για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες δίνει δυνατότητα να πετάξουν στην Κρήτη αεροπλάνα και σε άλλες περιοχές που τώρα είναι καθυλωμένα?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Για τις δύο επόμενες μέρες οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, όμως. Θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατό. Είναι η πρόβλεψη, είναι δύσκολη. Θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους τις επόμενες δύο μέρες.
1: Κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη η τραγωδία με τους πυροσβέστες? Ήτανε στα 30 μέτρα οι συνάδελφοί τους. Πώς απομονώθηκαν, πώς μπλέχτηκαν, τι συνέβη ακριβώς, έχετε εικόνα?
0: Κοιτάξτε, ο αρχηγός του πυροσβέστες, του αρχηγού του πυροσβέστικου σώματος, έχει φυσικά διαταχθεί ένωση επικοινωνική εξέταση.
1: Ναι.
0: Για να διευκολύνουν, να διελευκανθούν αυτά τα οποία με ρωτάτε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Και σήμερα, μάλιστα, θα γίνουν και οι κηδείες των δύο συναδέρφων. Ναι.
1: Τώρα σε λίγο η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη.
0: Ναι.
1: Ωραία, ας ολοκληρωθεί εδώ, γιατί πράγματι και εσείς τι να ξέρετε, δεν ήσασταν παρούσα εκεί, ούτε υπάρχει εικόνα μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς. Συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων αυτών, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Γιάννη, στη μισή Ελλάδα έχουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμου.
1: Από τη Λαμία και κάτω.
2: Πρόσεξε τώρα, όπου υπάρχουν πλαγιές με φαραγγιά, η ταχύτητα του ανέμου πολλαπλασιάζεται και η φωτιά μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα. Είναι φοβερό.
1: Αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, δύσκολα θα υπάρξει σήμερα αποτέλεσμα. Περιορισμός της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη. Θα μου πεις και τα εναέρια μέσα, ξέρεις, έχουν και αυτά κάποιες αντοχές. Στη Γαλλία, επί 10 μέρες καίγονται δάση.
2: Είναι απίστευτο.
1: Στον Μπορντό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων, καίγονται επί 10 μέρες δάση και δεν μπορούν οι Γάλλοι με τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί δεν έχουν μόνο καναντέρκια, αλλά και πολύ μεγαλύτερα, να σβήσουν τις φωτιές.
2: Και δεν έχει βουνά εκεί που είναι η φωτιά.
1: Όχι.
2: Ένα μανιτάρι είναι τεράστιο.
1: Ακριβώς.
2: Και εκεί μπορείς να την κυκλώσεις τη φωτιά. Εδώ με τα νησόπεδα και
1: δύσκολο,
2: κάτι άλλο.
1: Δύσκολο το ανάγλυφο.
2: Αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών.
1: Εννοείται. Γρήγορα.
2: Ετοιμάσαμε μία οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Σε 6 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει τα χαρτιά και πληρώνεται απευθείας από την Ευρώπη χωρίς την παρέμβαση του κράτους.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο.
2: Αυτό το ψηφίσαμε 2 μήνες μετά τις εκλογές του 24. Γιατί είχαν φωτιά οι Ρουμάνοι, είχαν φωτιά οι Βουλγαροί, είχαν φωτιά εμείς, οι Γάλλοι.
1: Δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρεις ποια χώρα έχει τρομερές φωτιές από χθες? Η Τουρκία.
2: Καλά, η Τουρκία.
1: Πάνω από 90 φωτιές. Εκεί γίνεται χιλιάδες στρέμματα.
2: Δεν έχει αεροπλάνα η Τουρκία, ξέρεις.
1: Δεν έχει αεροπλάνα. Έχουν πέσει πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό, σε μερικές δεκαετίες, δεν θα μείνει πράσινο στον πλανήτη.

0: Αυτή η κλιματική αλλαγή είναι απίστευτη.
1: Δυστυχώς, φοβερά πράγματα. Δεν προλαβαίνει η γη να αναγεννηθεί, Γιώργο μου. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν παντού φωτιές.
0: Είναι απίστευτο. Είναι επίσης πολλές στέγες, εκεί που υπάρχουν πεύκα, έχουν πευκοβελόνες.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι χειρότερες από τη βενζίνη. Είναι απίστευτο,
1: φιτίλι.
0: Γιάννη. Μπράβο, όπως το λες.
1: Παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα, φίλες και φίλοι, που τα δύο βασικά είναι κυρίως το μεγάλο μέτωπο της Νότιας Κρήτης, νότια του Ρεθύμνου, αλλά και εδώ στην Κερατέα της Αττικής, στη Λαμπροδική, που έχει ανάψει φωτιά πριν από λίγα λεπτά. Ακούσατε την ενημέρωση από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
0: Θες μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Από Καβάλα, από Σέρες, από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη.
1: Ακούν όλοι.
0: Από Σάμο, από Χίο, από Κρήτη, από Κεφαλονιά, από Λευκάδα. Μπράβο στο Γιάννη και στην εκπομπή του. Πολλά μπράβο έχεις, Γιάννη.
1: Εσύ,
0: τίποτα
1: Γιώργο.
0: Δεν έχω.
1: Και να κάνετε ό,τι μπορείτε, ναι. Εσείς οι Έλληνες Ευρωβουλευτές στα θέματα αυτά κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, όπως μπορείτε να ενισχυθούμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
0: Εκεί υπάρχουν ειδικά κονδύλια και επίσης πρέπει να κινούνται και τα κράτη. Δηλαδή σου λέει, θέλω το αργότερο σε 12 εβδομάδες, σε 3 μήνες δηλαδή, να μου φέρεις χαρτιά να σε πληρώσω αμέσως.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο καθυστερούν.
1: Είναι
0: πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς. Τάκη, πόση ώρα έχουμε μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Ωραία, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, όχι όπως κάθε, όπως τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 με 2, μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Αυτιάς. Είχατε καιρό να τον ακούσετε, εδώ είναι λοιπόν ο φίλος.
0: Το ξέρεις ότι στις φωτιές της Σάμου, αυτό που μπορούσα να κάνω τότε ως δημοσιογράφος ήταν να κάνω 10 ώρες εκπομπή.
1: Πότε ήταν αυτό, θυμίσαι μου?
0: Ζήσαμε δύο μεγάλες φωτιές, μια επί Δροσογιάννη.
1: Ναι, 1984.
0: Που πέταξε με αεροπλάνο,
1: ναι.
0: Και μαζί ήταν ο Μάικς ο Γεωργίου, τότε
1: αστυνομικός συντάκτης. Ναι.
0: Και η άλλη μεγάλη φωτιά ήταν σαν Πομπεία, ήταν η Σάμος. Δεν μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο.
1: Πότε,
0: 40 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Υπουργός Άμυνας ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης.
1: 1991,
0: ναι. Και όταν επικοινωνήσα συνεχώς μαζί του, μου λέει, δεν μπορώ παλικάρι μου, μου λέει, να στείλω. Δεν πετάνε τα αεροπλάνα.
1: Δεν πετάνε.
0: Είναι εξαιρεστή να τα έχεις και να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι φοβερό, Γιάννη. Φοβερό. Μπήκε το πλοίο μέσα στο λιμάνι, αριστερά και δεξιά, είναι βουνό στο βαθύ και κεγότανε και από τη μια και από την άλλη.
1: Μάλιστα. Έλα. Έχουμε και αρκετές πολιτικές ειδήσεις, θα τις σχολιάσουμε μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από λίγο, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στη Βουλή. Δεν είχε και ιδιαίτερο κόσμο η Βουλή, αλλά συζητεί το κάποια επίκαιρη ερώτηση. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία από το Υπουργικό. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών. Έχουν εκδώσει όλοι οι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, οι πάντες, συλληπιτήριο μήνυμα προς τις οικογένειες των πυροσβεστών. Έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πριν από λίγο έφτασε στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το ένταλμα σύλληψη από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.
0: Γιάννη.
1: Ναι, και να πούμε, Γιώργο, ότι έχει συλληφθεί από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, ο Δήμαρχος Πάρου.
0: Για το θέμα
1: με αυτόφορη διαδικασία.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιάννη, φαντάζεσαι τον πιλότο στο Καναντέρ με 10 μποφόρ να προσπαθεί να ρίξει το νερό, να προσπαθεί να κρατήσει το αεροπλάνο στον αέρα, χωρίς κλιματιστικό τα πιο πολλά, Καναντέρ, όπως μου λέγανε οι ίδιοι.
1: Πολύ δηλαδή, δύσκολο.
0: Μιλάμε για εργασία αυτοθυσίας, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχει σταλεί μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από το 112 στους κατοίκους, πολίτες περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Λαβρεωτικής και της Κερατέας. Τώρα μπορεί να έχει πάρει και κάποιος μήνυμα ο οποίος είναι πιο μακριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γεωγραφικό το μήνυμα αυτό.
0: Αγωνιούν εκεί οι γονείς, γιατί υπάρχουν και χώροι που πάνε τα παιδιά για καλοκαίρι.
1: Η φωτιά ξέσπασε πολύ κοντά στο δρόμο, δίπλα στη θάλασσα, και μάλλον υποπτεύονται οι πυροσβέστες ότι κάποιος επιπόλαιος, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
0: Έγκλημα.
1: Έγκλημα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπο Σπίκαμπου, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Μπορείτε να βρείτε όμως και σε άλλες περιοχές τα καταστήματα Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού, με 2ο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων Αργίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market. Προμηθευτείτε το φυλάδιο με τις καλοκαιρινές προσφορές των καταστημάτων, κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά επώνυμα και μη προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Ζάκυνθο. Παραμένει έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου και οι άναμοι θα πνέουν έως εντάσσεως έως και 4 μποφόρ. Πριν από λίγο που επικοινωνήσαμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μας είπε ότι δεν είμαστε, είμαστε στο κίτρινο συναγερμό, όχι στον κόκκινο. Οπότε υπάρχει προσοχή σήμερα, αλλά δεν είμαστε σε πολύ έτσι ψηλά επίπεδα συναγερμού. Μία είδηση τελευταία στιγμής, πριν από 9 λεπτά τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών. Έχει εκενωθεί το κτίριο και έχουν φτάσει εκεί αστυνομικές δυνάμεις. Πάρα πολύ άσχημη μέρα χτες, κυρίες και κύριοι, μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο και είναι μέχρι τώρα σε ένταση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυστυχώς 2 πυροσβέστες, εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς, από ό,τι λέγεται, μέσα στις φλόγες, έχασαν τον προσανατολισμό τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Αυτή την ώρα σε εκείνο το σημείο έχουμε ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα, ξαναφουντώνει η φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη μάχη έχουν πέσει πάνω από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος. Δεύτερη μέρα μένετε εκεί στην η φωτιά, από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια του Ρεθύμνου είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, σε ετοιμότητα είναι τα εναέρια μέσα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν την πυρκαγιά λόγω των ανέμων που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ σε εκείνη την περιοχή, γι' αυτό λοιπόν και τα εναέρια μέσα ακόμη δεν έχουν κινητοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δυστυχώς σήμερα είναι οι κηδείες των 2 πυροσβεστών 25 και 58 ετών που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει πάνω από 12 χιλιόμετρα, ενώ ήταν πραγματικά ένα εφιαλτικό βράδυ. Μάλιστα να σας πούμε τώρα ότι ο 25χρονος πυροσβέστης ήταν εποχικός, είχε ξεκινήσει να εργάζεται σύμφωνα με την εποχικότητα που έχουν και στο πυροσβεστικό σώμα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Ρυθύμνου.

Εκτός όμως από τους δύο πυροσβέστες μας που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε και ο 27χρονος πυροσβέστης από το Αγρίνιο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, υπηρετούσε ως υποδικητής. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, εντοπίστηκε νεκρό σε σημείο της περιμέτρου της πυρκαγιάς εχθές στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός πυροσβεστικής υπηρεσίας εντοπίστηκε νεκρό σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο ΕΚ λοιπόν υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου από το 2025. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑ που πήγε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο μετέφερε τον πυροσβέστη στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 27χρονος δεν συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς και τα αίτια του θανάτου του αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ τραγικός ο απολογισμός. Τρεις πυροσβέστες μας έχασαν εχθές τη ζωή τους. Ήταν βαρύ σήμερα και το κλίμα στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα το πρωί. Πραγματικά οι δύο που έδωσαν στην κυριολεξία θυσιάστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατέψουν τους συνανθρώπους τους. Λοιπόν, σήμερα όπως σας είπα έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Τόνισε ότι είναι θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση στη στάση του ΠΑΣΟΚ για το νερό, ενώ συστήνεται Υπουργική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια με τον Πρωθυπουργό να διευκρινίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών. Είναι ένα θέμα που είχε ακουστεί για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έκανα αναφορά για τους δύο πυροσβέστες και τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις πλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Λοιπόν, μένουμε στα μέτωπα της πυρκαγιάς για να δούμε, θα διαβάσουμε την παρακάτω είδηση, να δούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και εμείς εδώ. Στην Πάρο, όπου ξέσπασε μια πολύ δυνατή φωτιά, συνελήφθησαν ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις νέες εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο. Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου που ήταν και οδηγός απορριμματοφόρου. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν ενέργειες ή παραλήψεις που συνδέονται με την έναρξή τους. Οι συλληφθέντες σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να σημειωθεί ότι η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη, 1:15 περίπου, στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Πάρου. Επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Φυσικά μέχρι σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και βάσει νόμου, δηλαδή βάσει της διαδικασίας που ακολουθείται, έγινε συνελήφθης ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση. Θυμάστε τι έγινε και για τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος γίνεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ομόφωνα λοιπόν υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτή Ηλίας, τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά από ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής και θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Φυσικά ο κύριος Αβραμόπουλος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνει ότι τα χρήματα που έχουν μπει στο λογαριασμό του από κάποια ΜΚΟ τα έχει δηλώσει εδώ στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Μπαίνει βέβαια να δούμε και το τι θα γίνει μετά από την έρευνα που κάνουν οι βελγικές αρχές. Πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάρα πολύ χάλια είναι εκεί τα πράγματα. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Άφησε διάφορες εχμές για το τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι πια εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός, ούτε και εμείς είχαμε καταλάβει πώς βρέθηκε να εκπροσωπεί την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους και στα μέσα ενημέρωσης, άλλος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση και της κυρίας Καριστιανού. Πάει λοιπόν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και τα ποσοστά του κόμματος κυρίας Καριστιανού έχουν πλησιάσει το 5%.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας κυρίες και κύριοι να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Έχουμε εδώ μπροστά μας ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ που αναφέρεται από τις φιέστες στην έδρα της Μαρκό στην Αττική. Αφορά το δελτίο τύπου την ομάδα της Ζακύνθου που... ανέβηκε βέβαια στη Super League 2, αλλά δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδό μας γιατί δεν έχει γίνει κανένα έργο. Έτσι λοιπόν η ομάδα αναγκάστηκε να θα υποχρεωθεί να δηλώσει ως έδρα της για το πρωτάθλημα της Super League 2 το γήπεδο της Μαρκό στην Αττική. Θα έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Διονύση Μποτώνη για να μας σχολιάσει αυτή την ανακοίνωση. Μία πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη εκεί από την ομάδα. Εμείς προσπαθήσαμε χτες να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Δρόσο, αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε στο τηλέφωνο για να μας πει για αυτή της, είναι σοβαρή εξέλιξη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να όλοι αυτοί που θα πήγαιναν στα παιχνίδια εδώ τα εντός έδρας της ομάδας δεν θα μπορούν να μετακινούνται με τόσο μεγάλη ευκολία να πηγαίνουν στην Αθήνα, να πληρώνουν ξενοδοχεία, μεταφορικά και να γυρίζουν πίσω στη Ζάκυνθο.

Λοιπόν, το γεγονός αυτό επηρεάζει και τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί πάρα πολλοί δεν θα δώσουν χρήματα να αγοράσουν εισιτήρια όταν δεν θα μπορούν να παρακολουθούν όλους τους αγώνες της ομάδας τους. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, δεν το περίμενε κανένας. Πιστεύαν ότι τουλάχιστον κάποιες εργασίες θα είχαν ολοκληρωθεί. Εμείς δεν, και από το Δήμο δεν προσπαθούμε να έχουμε μία απάντηση αν θα ξεκινήσουν τουλάχιστον κάποια έργα. Εάν η ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί εδώ στη δεύτερη αγωνιστική, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Θα δούμε κάποιες άλλες πολιτιστικές ειδήσεις. Στον Άγιο Λέοντα γίνεται μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αύριο βράδυ. Την Παρασκευή το βράδυ εκεί στο κέντρο του χωριού θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Ελέοντα μετά τη μία η ώρα και κάποια άλλα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Ποτώνη.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, ξανά μαζί είμαστε και έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη, γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Εκλογικού Αγώνα. Κύριε Μποτόνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, είδαμε την ανακοίνωση, τη διαβάσαμε, που έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή και αφορά το θέμα του σταδίου και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει από εδώ και στο εξής η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυρδος, επειδή δεν θα μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της στα εντός έδρας.
1: Ναι, αναγκαζόμαστε να επανερχόμαστε και να μην μποκουράζουμε, αλλά ενημερώνουμε το ζακυθινό λαό για πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουστα. Ήρθε λοιπόν ο υπουργός αναπληρωτής αθλητισμού στη Ζάκυνθο, ο κύριος Βρούτσης, και επισκέπτηκε το στάδιό μας, είδε τα προβλήματα, η μισή κερκίδα είναι σε κακή κατάσταση με ρογμές και με προβλήματα στατικότητας. Εκεί λοιπόν, εκτός του ότι η κερκίδα είναι απομονωμένη για να μην ανεβαίνουν φύλαθλοι, ξέραμε ότι γρήγορα θα ξεκινήσει μια διαδικασία, όπως ο υπουργός διαβεβαίωσε τον ζακυθινό λαό, τον δήμαρχο, τον βουλευτή μας και γενικά όσους έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και την ομάδα βέβαια, τους διαβεβαίωσε ότι γρήγορα θα ξεκινήσει η αποκατάσταση, θα χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των κερκίδων του σταδίου μας.
0: Ναι, τα χρήματα, κύριε Μποτόνη, ήταν και για το κλειστό και ένα μέρος για τις κερκίδες. Για να φτιαχτούν αποδυτήρια και τουαλέτες και όλα αυτά. Αλλά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις κερκίδες. Ναι.
1: Μα αυτό, κύριε Ποταμίτη, μας έχει κάνει εντύπωση. Λόγια, έργα με τα λόγια, έργα με τα λόγια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Μία κυβέρνηση και κάποιοι τοπικοί άρχοντες οι οποίοι λένε και τίποτα δεν κάνουν. Αυτό το πράγμα μας έχει προβληματίσει, όχι εμένα προσωπικά. Εμένα σαν πολίτη, σαν φίλαθλο, σαν άνθρωπο που αγαπάει την ομάδα μας και η χαρά μας όλων είναι που πήγε β' εθνική και θα την βλέπαμε και τώρα θα χάσουμε όλους τους αγώνες εντός έδρας, διότι δεν μπορεί να παίξει στο ζακυθινό στάδιο η ομάδα μας και επέλεξε μία έδρα στην Αθήνα, την έδρα της ομάδος από το Μαρκόπουλο, λέγεται. Και δηλαδή ποιοι ζακυθινοί θα πηγαίνουν να βλέπουν την ομάδα μας. Ελάχιστοι των ελαχίστων, για να μην πω όσοι ζακυθινοί μένουν στην Αθήνα.
0: Ναι. Ελάχιστοι θα είναι αυτοί, δεν θα είναι πάρα πολλοί. Πόσοι να πάνε ζακυρθινοί από την Αθήνα?
1: 100-150 άτομα, δηλαδή κάθε αγώνα εντός έδρας η ομάδα μας, άντε να έχει 150 άτομα. Δεν είναι εντός έδρας στην ουσία αγώνας αυτός. Είναι συνεχώς λες και παίζει η ομάδα μας εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα μας. Εκτός του ότι θα έχει πάρα πολλά έξοδα
0: από τα ξενοδοχεία, διότι που θα πρέπει
1: από ξενοδοχεία που συνεχώς θα μένουν οι άνθρωποι από δύο μέρες, μία μέρα νωρίτερα.
0: Τα εισιτήρια των φιλάθλων δεν θα τα έχει τώρα.
1: Καταλαβαίνετε, έξοδα καθόλου. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν προβληματίσει τους τοπικούς μας άρχοντες. Δεν έχουν προβληματίσει να πάνε στην Αθήνα και σε τελευταία ανάλυση να μην κουνηθούν μέσα από τα Υπουργεία μέχρι να δούνε αν υπάρχει χρηματοδότηση, να πάρουν σε τελευταία ανάλυση γιατί στα Υπουργεία μέσα υπάρχουν έτοιμα σχέδια. Δεν είναι ανάγκη εδώ να εκπονήσει τη μελέτη κάποιο μελετητικό γραφείο, ούτως ώστε και εκείνο να χρειάζεται λεφτά. Υπάρχουν όπως στα σχολεία που είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, πραγματοποιούνται αν υπάρχει χρηματοδότηση, ξεκινάει και έργο, διότι υπάρχουν έτοιμα σχέδια τόσο για κερκίδες όσο για σχολεία και για τέτοια κτίρια τα οποία είναι δεδομένη η στατικότητα και η πώς να πω, είναι τα σχέδια αυτά, είναι έτοιμα, δεν είναι ανάγκη να αρχιτεκτονικό σχέδιο ούτως ώστε ο αρχιτέκτονας να σκεφτεί κάτι διαφορετικό.
0: Εσείς κύριε Ποντώνη, λοιπόν, έχετε μιλήσει με τους παράγοντες της ομάδας?
1: Και οι παράγοντες της ομάδας είναι πολύ έτσι προβληματισμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι αναγκασμένοι άνθρωποι.
0: Τώρα έληξε το θέμα, η ομάδα μεταφέρεται σε άλλο γήπεδο. Χάνει τους αγώνες από στην έδρα της, που σημαίνει ότι χάνει και έσοδα, τα έσοδά της. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.
1: Οι παράγοντες θα αναγκαστούν, και πάρα πολλοί ζακετινοί χορηγοί, θα αναγκαστούν συνεχώς να χρηματοδοτούν την ομάδα μας για να αντέξει να μείνει στη Β' Εθνική, διότι είναι πάρα πολλά τα έξοδα, πάρα πολλά. Συνεχώς μέσα σε ένα λεωφορείο θα πηγαίνουν, έρχονται οι προπονήσεις, άλλες θα γίνονται στη Ζάκηθο, άλλες θα γίνονται στην Αθήνα. Διότι δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Τα ξενοδοχεία θα τα οικονομήσουν της περιοχής και η Ζάκηθος θα μείνει στην ουσία χωρίς ομάδα. Ναι. Όλα αυτά μας έχουν προβληματίσει, κυρία Μαργέτα. Ήθελα σας παρακαλώ πολύ επίσης να ενημερώσω το ζακηθινό λαό, ναι, ότι εκτός από το κλειστό που λέμε ότι ίσως κάποια μέρα θα χτιστεί, ναι, και το χαρούν τα παιδιά μας, υπάρχει και το οικόπεδο που έχει αγοραστεί επί Δημαρχίας Γιάννη Αγαλιανού από τη Μονή Αγίου Διονυσίου. Είναι στην περιοχή Παναγούλας. Εκεί λοιπόν, μάλιστα, αγοράστηκε,
0: ναι,
1: όταν και εγώ ήμουν δημοτικός.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Όταν και εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος, για να γίνει το κολυμβητήριο.
0: Ναι.
1: Εκτός του ότι είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής όπου έχει καταντήσει ένας καλαμιώνας, είναι και μάλιστα είχαμε ναι, αναθέσει σε τοπικό εργολάβο και είχε κάνει και την εσκαφή.
0: Ναι.
1: Και τελικά,
0: ναι,
1: για να ενημερώσω τον κόσμο που σήμερα δεν υπάρχει αυτό το σκάμα, και δεν υπάρχει γιατί οι επόμενοι σκέφτηκαν μέσα εκεί να πετάνε τα μπάζα, και κάποια στιγμή όλο το σκάμα αυτό που ήταν έτοιμο για να καλουποθεί και να πέσουν τα πρώτα μπετά που λέμε, σκεπάστηκε, εξαφανίστηκε, και σήμερα υπάρχει μια περιοχή σε άγρια κατάσταση.
0: Περιμένετε, μισό λεπτό. Το οικόπεδο υπάρχει ακόμη, αλλά έχει μπάζα μέσα?
1: Όχι, σκεπαστήκαμε όλα αυτά με χώματα,
0: ναι,
1: και στο τέλος έχει κλειστεί το σκάμα που ήταν σκαμμένο κανονικά για να γίνει κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο της Ακίνθου. Δεν υπάρχει τίποτα, τώρα είναι τίποτα, μια λάνα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα μοναχά εδώ συμβαίνουν και αναγκάζονται τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ιδιωτικές πισίνες, να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Υπάρχουν φίλοι συμπατριώτες μας, γυμναστές, οι οποίοι τα παιδιά τα προπονούν, έχουν άρεστες επιδόσεις χωρίς να υπάρχει υποδομή. Αυτά μοναχά εδώ συμβαίνουν. Μοναχά εδώ. Αν πάμε στην Κεφαλονιά, έχει λυθεί το πρόβλημα. Αν πάμε παραπέρα, έχει λυθεί το πρόβλημα. Στη Ζάκηθο, γιατί είμαστε τόσο πίσω, γιατί? Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε αναγκασμένοι όλα αυτά να ενημερώνουμε τον ζακηθινό λαό για αυτή την κατάδεια μας.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γενικότερα τώρα σε ό,τι αφορά εσάς, αναμένετε κάποιο στέλεχος τις επόμενες ημέρες εδώ στο νησί μας?
1: Περιμένουμε τον γραμματέα οργανωτικού, τον Ηρακλή Τοντρούλια, και περιμένουμε και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, το Γιάννη το Βαρδακαστάνη.
0: Α, μάλιστα, μας είχατε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη. Ο κύριος Δρούλιας για ποιο λόγο έρχεται? Είναι μια έτσι για να μιλήσει με τα στελέχη της νομαρχιακής?
1: Ακριβώς. Για να μας γνωρίσει από κοντά,
0: ναι,
1: για να κουβεντιάσουμε θέματα οργανωτικά και γενικά για την καλύτερη οργάνωση του τοπικού ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο όμως, κύριε Ποντώνη, έτσι είναι πληροφορίες οι δικές μας, να μην πούμε τα ονόματα, νομίζω και τα ονόματα σχεδόν έχουν κλείσει. Δεν μένει παρά να ανακοινωθεί κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε. Περιμένουμε να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος και να το ανακοινώσει ο γραμματέας του κόμματος, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και θα μείνει στη Ζακίνθο περίπου 10 μέρες,
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μας συμβουλέψει και να μας καθοδηγήσει με την εμπειρία του και με τη σοφία του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μποτώνη, σίγουρα θα
1: πολύ.
0: Τα ξαναπούμε. Γνωρίζετε πότε θα έρθει ο κύριος Δρούλιας?
1: Ο κύριος Δρούλιας θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα μείνει μόνο Σαββατοκύριακο εδώ στο...
1: Όχι, θα μείνει λίγο περισσότερο.
0: Α, ωραία, οπότε να τον φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ στην...
1: Ωραία, εγώ θα,
0: του,
1: το, θα τον ενημερώσω και θα τον προτείνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: να είστε καλά, καλό
1: απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

ακούσαμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Σχεδιασμού, Πασόκ Ζακίνθου, τον κύριο Διονύσιο Μποτόνια. Αναμένεται να έρθει ο κύριος Δρούλια στη Ζάκυνθο. Θα τον φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες ανακοινώσεις από τον ΔΔΕ. Ποιες είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ζάκυνθο. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, από τις 11.30 έως 2.30 στην περιοχή Πλάνου στο Ελαιοτριβείο Γιακουμέλου, 1.30 με 3 Καλαμάκι στις ελαιουργικές εργασίες Πομόνι, για την Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 με 9 στον Αγαλά, 8.30 το πρωί με 2 στον Κυλιωμένο στη Βίλα Μαρούδα, 1.30 με 2.30 στον Άγιο Λέοντα στο Πηγάδι εκεί στο χωριό, Τρίτη 4 Αυγούστου 7.30 το πρωί με 11.30 στο Ρομύρι Λιβερέικα στο Βουστάσιο Σοφιανόπουλου και στα Λιαγουρέικα, 11.30 με 3 ξανά στο Ρομύρι μέσα στο χωριό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πάρα πολλές, σε πάρα πολλές περιοχές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, έχουμε από τις 7.30 με 10.30 στις Ορθονιές, στο Λατομείο Κούλα, Ξύγκια, Νηρέας, Οικισμός Κορώνης και στο Κολοσσύρτη, Τετάρτη 5 Αυγούστου. 7.30 με 10.30 στις Άνω Βολήμες και στο Μακρύ Γυαλό. 7.30 με 11.30 στις Ορθονιές και στα Ξύγκια. 8 με 11 στο Σαρακινάδο στην Αγία Ελένη, 8 με 1.30 στον Άγιο Κήρυκα στις Τεχνικές Σχολές, 11.30 με 2.30 στα Πηγαδάκια στην περιοχή Καρατζά και 1.30 με 3 στο Μουζάκι στο Δανάτο. Αυτές λοιπόν είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΔΕ.

0: κατάσταση στο νοσοκομείο, μια και βρισκόμαστε στο τζενίθ της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο μας, στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου, η λέξη που την περιγράφει είναι επίοικος τραγική. Με συνεχή επιδείνωση και αναπόφευκτη την κατάρρευση, αν δεν λάβει η χώρα μια σημαντική παρέμβαση. Όλος ο παθολογικός τομέας βιώνει μια απελπιστική έλλειψη μόνιμων γιατρών. Υπάρχουν μόνο ένας παθολόγος στους 5 που έπρεπε, ένας παιδίατρος στους 4,1, νεφρολόγος στους 3,2 καρδιολόγους, στους 4 και με έναν ειδικευόμενο στους 8 τουλάχιστον που προβλέπονται. Η πνευμολογική κλινική είναι κλειστή, με μόνο ένα γιατρό με μπλοκάκι. Και η παιδιατρική κλινική είναι ανοιγοκλίνη ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της μοναδικής πια παιδιάτρου που οθείται στη φυσική της εξάντληση, αφού εντέλεται από τη διοίκηση να εφημερεύει καθημερινά για εβδομάδες χωρίς πραγματική ελπίδα διορισμού δεύτερου μονίμου γιατρού. Η συγκεκριμένη παιδίατρος, μάλιστα, εντέλεται από τη διοίκηση να παραμείνει σε εφημερία ετοιμότητας καθημερινά, ακόμη και όταν ένας άλλος νοσοκομιακός ή ιδιώτης γιατρός καλείται να εφημερεύσει κάποιες ελάχιστες ημέρες το μήνα. Η κατάσταση στην νοσηλευτική υπηρεσία παραμένει απελπιστική, αφού υπηρετούν μόνο το 60% των προβλεπόμενων νοσηλευτών, με το μισό μάλιστα νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό να παραμένει για χρόνια συμβασιούχο με ανανεώσεις με το σταγονόμετρο και σε συνθήκη πραγματικής ομοιρίας. Είναι επίσης γεγονός ότι το σύνολο που υπηρετούνται στους νοσηλευτικού προσωπικού είναι σε συνθήκη απόγνωσης, αφού αδυνατεί να πάρει το κανονικό ρεπό και τις άδειες για την καλοκαιρική περίοδο έχουν και οι άδειες για την καλοκαιρική περίοδο έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας. Συνεχίζει στο δελτίο τύπου, μιλάει και για τον χειρουργικό τομέα που η στελέχωση σε γιατρούς είναι σαφώς καλύτερη. Βιώνουμε καθημερινά και για όλα πια σχεδόν το καλοκαιρινό εξάμενο με μια απίθανη προσέλευση σοβαρότατων περιστατικών, κυρίως από τροχεία που προκαλούνται κυρίως με γουρούνες, και αυτό είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Αν πάτε στα επίγοντα, σχεδόν όλα τα τροχεία είναι από γουρούνες με νέα παιδιά, μεταξύ των οποίων κάποια είναι αρκετά σοβαρά τραυματισμένα. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση από το Σύλλογο Νοσοκομιακών Ιατρών. Απαιτούμε, τονίζεται, για την παιδιατρική άμεση προκήρυξη των 2 κενών οργανικών κενών θέσεων και μετακίνηση 2 παιδιάτρων από το ΕΣΥ για όλο τον Αύγουστο, και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις 2 ήδη προκηρυγμένες θέσεις παιδιάτρων. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί στην παιδιατρική. Υπάρχει μόνο μία παιδίατρος, δεν θέλει, φαίνεται ότι δεν θέλει κανένας να έρθει στην Ζάγκυρδο. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν μπορεί να παραμένει έτσι η παιδιατρική με μία γιατρό, μία παιδίατρο να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην μπορεί να πάρει άδεια, και παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στην παθολογική κλινική. Πάμε να δούμε μία άλλη ανακοίνωση από τη ΔΑΚΕ καθηγητών, που αναφέρεται από την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή κομματικών συνθημάτων. Μεταξύ άλλων, το δελτίο τύπου αναφέρει ότι απόφαση για την περικοπή 4 τμήματων σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου μας βρίσκει αντίθετους, και ως ΔΑΚΕ καθηγητών κρίνουμε ότι απόφαση αυτή επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, πόσο δε μάλλον σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Ζάκυνθος. Αυτά λοιπόν με κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε από διάφορους φορείς και συλλόγους. Θα περάσουμε αμέσως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Prisma 92.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στα πολιτιστικά τώρα, στα πολιτιστικά θέματά μας που μας αρέσουν πάρα πολύ. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, πάρα πολλές εκδηλώσεις, πανηγύρια, πολύ ωραίες έτσι εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. Και θα μιλήσουμε την κυρία Δήμητρα Μάργαρη. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα. Ετοιμάζουν κάτι εκεί αύριο το βράδυ. Κυρία Μάργαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ευχαριστούμε
1: και όχι μόνο.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, πραγματικά ετοιμάζουμε κι εμείς κάτι για αύριο. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Βράζουμε τον Αύγουστο.
0: Ναι, τι βράζετε τον Αύγουστο?
1: Ακριβώς, λοιπόν. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως γίνεται αυτό το λογοπαίγνιο. Ναι. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε ένα προφορικό έθιμο του χωριού μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ιστορική καταγραφή για αυτό το έθιμο, αλλά έχει περάσει από στόμα σε στόμα. Mm-hmm. Στις γενιές, και στην ουσία τι έκαναν παλιότερα στις γειτονιές του χωριού και στα μισοχώρια. Βγαίνανε οι οικογένειες στους δρόμους, τρώναν μεγάλες τραπεζαρίες. Οι νοικοκυρές είχαν ένα καζάνι στη φωτιά μέσα στη μέση και ό,τι όσπριο είχε η κάθε μία από το σπίτι της το έφερνε, το έριχνε μέσα στο καζάνι, το έβραζαν και με αυτόν τον τρόπο υποδέχονταν τον Αύγουστο και στην ουσία την νηστεία του 15 Αύγουστου. Mm-hmm. Και όλο αυτό λοιπόν συνοδευόταν από τραγούδι, μουσική αν μπορούσαν, από ιστορίες, γέλια, χορούς κτλ. Και μάλιστα, αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς, το κάναμε πρώτη χρονιά πέρυσι σαν πολιτιστικό σύλλογος η Άμυρη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Το ευχαριστηθήκαμε όλοι, και οι κάτοικοι του χωριού αλλά και επισκέπτες που ήρθαν, και είπαμε τελικά είναι μια υπόσχεση που έχουμε δώσει πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας αλλά και στους υπόλοιπους όσους ήταν εκεί και όσους ήθελαν να είναι, ότι όσο μπορούμε θα το συνεχίσουμε για να αναβιώνουμε αυτό το έθιμο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το παραμονές της Μαλιαρής.
1: Ακριβώς, λέμε, ακριβώς.
0: Η Μαλιαρή που γίνεται εδώ στην πόλη μας, στο πλάτωμα του Αγίου Διονυσίου, μαζευόταν εκεί οι γυναίκες του χωριού έξω, μαγείρευαν όλες μαζί.
1: Όλες μαζί.
0: Έτρωγαν σε ένα μεγάλο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Είναι
1: ναι,
0: κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες που γινόταν τα παλιά χρόνια σε σωρινές περισσότερο κοινότητες, για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά. Ήταν, και ευτυχώς που η νέα γενιά των πολιτιστικών συλλόγων αναβιώνει όλα αυτά τα έθιμα. Πραγματικά μπράβο, μόνο μπράβο και συγχαρητήρα μπορώ να πω σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμάς.
0: Και βλέπω ότι είναι γυναίκες πολύ που έχουν αναλάβει, οι γυναίκες τα ηνία των πολιτιστικών συλλόγων.
1: Έχουμε, ναι, γιατί η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλω να, να πω κάτι για τους άντρες, αλλά η πολλαπλή ρόλη μιας γυναίκας πραγματικά μπορεί να καταφέρει, μάλλον μια γυναίκα μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που στην καθημερινότητά της έχει να διαχειριστεί, είναι και αυτό το να καταφέρει να ενώσει τους ανθρώπους, δηλαδή να ενώσει την οικογένεια, να ενώσει τη γειτονιά, να ενώσει το χωριό, να ενώσει μια κοινότητα που βέβαια έχουμε στον πολιτιστικό μας σύλλογο, είμαστε και άντρες και γυναίκες που είμαστε όλοι αξιόλογοι. Mm-hmm. Και ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί, αλλά ο καθένας είναι πραγματικά, έχει αναλάβει και κάτι στην
0: ένα
1: δική
0: ρόλο
1: μας την περίπτωση, έτσι, και γι' αυτό μπορούμε και τα καταφέρνουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κυρία Ποταμίτη, και οι ακροατές, ότι έχουμε τόσες πολλές ευθύνες μέσα στην ημέρα μας που δεν είναι εύκολο να τα καταφέρνουμε παντού, και πολλές φορές απογοητευόμαστε, ματαιωνόμαστε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Αυτό όμως είναι και η μαγεία τελικά, του να, η πρόκληση που σου δημιουργείται στο να πεις ότι εγώ θα προσπαθήσω και σε αυτή μου την προσπάθεια θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα.
0: Ναι.
1: Οπότε για όλους πραγματικά είναι όφελος και
0: βέβαια,
1: πάντα το αποτέλεσμα πραγματικά μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι και να θέλουμε να συνεχίσουμε.
0: Κυρία Μάργαρη, εκτός από τα φαγητά αυτά που θα μαγειρέψετε, τα βραστά, θα υπάρχει και κάποια ορχήστρα?
1: Ορχήστρα δεν θα έχουμε,
0: ναι.
1: Έχουμε όμως αξιόλογους φίλους που έχουν αναλάβει το μουσικό πρόγραμμα, ναι. Και είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως ναι. και πέρυσι. Και βέβαια εμείς έχουμε και κάτι που πραγματικά το συνηθίζουμε στις συναντήσεις μας και στις εκδηλώσεις μας, που τραγουδάμε για να χορέψουμε.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι και αυτό, και έρχομαστε λίγο τώρα να δούμε και για ποιο λόγο, αν θέλετε, αν έχω λίγο χρόνο να πω,
0: βέβαια.
1: Για ποιο λόγο ο σύλλογός μας ονομάζεται Η Άμυρη.
0: Ναι, είναι και το τραγούδι βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι αυτό το δρόμενο, είναι ένα κυκλικό, Η Άμυρη είναι ένα
0: κυκλικό, ναι.
1: Έχει γεννηθεί στον Άγιο Λέοντα. Είναι ένα κυκλικό μιμητικό τραγούδι που συνδέεται με την αποκριά, σατυρικό, που συνδυάζει, υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ τραγουδιού και θεάτρου.
0: Και θεάτρου βέβαια. Θυμίζει
1: ακριβώς.
0: λίγο μια αρχαία ελληνική παράσταση.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι, ναι. μια μικρή λαϊκή παράσταση ο χορός Η Άμυρη και το τραγούδι όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε για εμάς τους αηλιώτες λοιπόν είναι σύνηθες το να τραγουδάμε και τα τραγούδια, τους χορούς που θα χορέψουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Όταν λέτε, με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα για να είμαι ειλικρινής. Έχει γεννηθεί στον Άγιο Λέοντα το τραγούδι αυτό, έχει γραφτεί από κάποιον που...
1: Ναι, είναι καθαρά...
0: Παραδοσιακό του χωριού αυτό.
1: Παραδοσιακό του χωριού, ναι, στον Άγιο Λέοντα. Από τον Άγιο Λέοντα κατάγεται,
0: ναι.
1: Και έχει καταγραφεί, υπάρχει και μέσα στα στοιχεία της λαογραφίας. Ο Άγγελος Βυσβάρδης είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό. Ναι, και είναι καταγεγραμμένο ως έθιμο, ως παράδοση μάλλον πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Λέοντα.
0: Για να είμαι ειλικρινής, το τραγούδι, ο τρόπος που χορεύεται και που απαγγέλει, κάποιος απαγγέλει και οι άλλοι ακολουθούν και χορεύουν, είναι κάτι που δεν το συναντά στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Ίσως θα έπρεπε αυτό το τραγούδι κάπως να αναδειχτεί, κάπως να προστατευτεί, γιατί είναι χαρακτηριστικό τραγούδι του νησιού μας, Η Άμυρη.
1: Ναι. Είναι, ανήκει στην πολιτιστική μας κληρονομιά,
0: ναι.
1: ξεκάθαρα. Έχουν γίνει καταγραφές
0: ναι.
1: μέχρι και σήμερα. Είναι και αυτός ένας στόχος μας, σαν σύλλογος, να ναι. μπορέσουμε να το διασώσουμε και να το διατηρήσουμε και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Όπως και εμείς το έχουμε πάρει από τις προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι στα επόμενα, δηλαδή, σχέδιά μας να γίνει πραγματικά η διασφάλιση
0: ναι.
1: Αυτού του στοιχείου.
0: Μάλιστα. Τώρα για το χωριό σας. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος, παραδοσιακός και οικισμός και ένα πολύ ωραίο χωριό, Άγιος Λέοντας. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που θέλετε να αναδείξετε και να προστατέψετε σαν πολιτιστικό σύλλογος? Και μιλάω και για το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι μόνο τα λαογραφικά και τα... Έχετε και πολύ ωραία παλιά κτίρια εκεί, παλιά σπίτια, όπως όλοι Ορεινή, Ζάκυρθος, εξάλλου.
1: Ακριβώς. Χαρακτηρίζεται το χωριό μας πραγματικά, όπως και πάρα πολλά χωριά της Ορεινής Ζακύνθου, από το φυσικό τοπίο. Διατηρούμε ακόμα τις λιθιές στους δρόμους, όπως έχετε δει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα κάποιες πετροκαλύβες που διασώζονται.
0: Τα
1: δάση μας, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Προσπαθούμε πραγματικά να διασώσουμε πολλά από όλα αυτά και να τα προστατεύσουμε από, καταλαβαίνετε, και από πυρκαγιές και από οτιδήποτε μπορεί να προκληθεί και να προκληθεί μια καταστροφή. Το χωριό μας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και τουριστικά και...
1: Ακριβώς. Και... Έχουμε τις παραλίες μας, Πόρτο Ρόξα και Πόρτο Λιμιώνα, που υποδέχεται αμέτρητο κόσμο μέσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και πραγματικά όλοι έχουν να πούνε, να μοιραστούν αυτή την μαγευτική εμπειρία που βιώνουν κατεβαίνοντας προς τις παραλίες μας. Αλλά το χωριό να... μας πραγματικά,
0: ναι.
1: Πραγματικά είναι, θεωρώ, μπορείς να ζήσεις αρκεί να... και να υπάρχουν και όλες οι υποδομές της καθημερινότητας που μας ταλαιπωρούν, γιατί έχουμε δυσκολία με το νερό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έχουμε δυσκολία με την καθαριότητα, με τα σκουπίδια, τέλος πάντων είναι όλα αυτά που αλλά... μας αναχωρήσουν αν τα αναδείξουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ας μην τα αναδείξουμε τώρα σε άλλη εκπομπή. Να μείνουμε ότι πάρα πολλοί νέα παιδιά παντρεύονται, κάνουν τις οικογένειές τους και δραστηριοποιούνται πάνω στο χωριό.
1: Ναι, πραγματικά, και αυτό για μας είναι τιμή που συμβαίνει πραγματικά, και που οι νέοι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στο χωριό, και γι' αυτό και εμείς σαν πολιτιστικό σύλλογο θέλουμε όλο αυτό να το προστατεύσουμε και να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μένουν στο χωριό και θέλουν να έχουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους στο χωριό, να έχουν και δράσεις που μπορούν να συναντηθούν, να ενωθούμε, να τους υποδεχθούμε όλους, ό,τι μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας, έτσι ώστε να έχουμε μια κοινότητα που μας αξίζει.
0: Μάλιστα. Κυρία Μάργαρη, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά στους ακροατές μας ότι την Παρασκευή, τι ώρα περίπου να είναι εκεί?
1: Την Παρασκευή λοιπόν στις 31 του μήνα αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, στις 9.30 ώρα κάνουμε την εκδήλωση αυτή μέσα στη μέση του χωριού, που είναι το κτίριο του κοινοτικού ιατρείου. Στην πλατεία λοιπόν αυτή του κοινοτικού ιατρείου, μέσα στη μέση του χωριού, υποδεχόμαστε τους κατοίκους του χωριού και γενικά όλους τους επισκέπτες εκτός Αγίου Λέοντα να έρθουν και να μοιραστούν μαζί μας λίγο από τον Αύγουστο.
0: Τι ακριβώς θα μαγειρέψετε? Δεν σας ρώτησα.
1: Θα μαγειρέψουμε
0: φακές,
1: λοιπόν
0: αυτά,
1: μια πολύ ωραία ποικιλία οσπρίων. Θα έχει κουκιά, σιτάρι, φασόλια, όλων των ειδών τα φασόλια, φακές, ρεβίθια και ό,τι άλλο, ό,τι πιο όσπριο θέλει κάθε νοικοκυρά να φέρει και να αναμίξουμε μέσα στην καζάνα μας.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Κρασάκι, λαδάκι και ψωμάκι.
0: Και σηματοδοτεί όλο αυτό τον ερχομό της Σαρακοστής.
1: Της νηστείας του 15 Αύγουστου.
0: Και της δικίας του 15 Αύγουστου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μάργαρη. Είμαστε στη διάθεσή σας, οπότε άλλο για οτιδήποτε θέμα ασχοληθεί ο πολιτιστικός σύλλογος, θα τα ξαναλέμε συνέχεια και στο μέλλον. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποταμίτη, για την ευκαιρία που μας δώσατε να αναδείξουμε και να πούμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στη γιορτή σας. Γεια σας.
1: Πάρα πολύ, σας περιμένουμε όλους. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2. Σε είδα.

Λοιπόν, ακούσαμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου η Άμυρη, Αγίου Λέοντα, κυρία Δήμητρα Μάργαρη. Θα σας κάνω τώρα ένα συγκεντρωτικό που μπορείτε να πάτε την Παρασκευή και το Σάββατο. Είδαμε εδώ ότι έχει πανηγύρι στις Ορθονιές, στην πλατεία εκεί του χωριού. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε με την κορυφή. Είναι το έθιμο της Μαλλιαρής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλάτωμα του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου. Εκεί λοιπόν, μετά τις 11 θα είναι η φιλαρμονική του Δήμου με πάρα πολύ όμορφα, έτσι, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Κάθε χρόνο γίνεται και τιμάμε εδώ στο νησί μας το έθιμο της Μαλλιαρής. Τώρα, Παρασκευή βράδυ, μπορείτε να πάτε αν θέλετε στον Άγιο Λέοντα, όπου εκεί στο χωριό εκεί θα βράσει όσπρια και θα υποδεχτεί έτσι την νηστεία, την περίοδο των νηστιών του 15 Αύγουστου. Μπορείτε να πάτε στα Λαγκαδάκια, όπου εκεί θα γίνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο και εκεί μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και επίσης μπορείτε να πάτε στον Άγιο Δημήτριο, που στο θεατράκι εκεί στο κέντρο της πλατείας, να απολαύσετε την ομιλία Ιδίο Σέμπρη. Μια ομιλία που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά εδώ στη Ζάκυνθο. Έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει ξαναπαιχτεί εδώ. Για πρώτη φορά μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον Άγιο Δημήτριο, στο κέντρο του χωριού, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της, το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αφορούν τους θερινούς ελέγχους της ΑΔΕ, πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για και 8-48 ώρα λουκέτα. Έγιναν στο νησί μας που πραγματοποιούνται επιτόπιοι φορολογικοί ελέγχοι και σε περιοχές και στο νησί μας, αλλά και σε άλλες περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Προσοχή σε επιχειρήσεις που σύμφωνα με την με τις νόσεις εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των υπόλοιπων τουριστικών υπηρεσιών. Στο διάστημα λοιπόν από 20 έως 26 Ιουλίου διενεργήθηκαν συνολικά 2.252 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 37,42%, καταδεικνύοντας ότι περισσότερο από το 1 τρίτο των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν παρουσίασε φορολογικές παραβάσεις. Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 13.287 φορολογικές παραβάσεις, ενώ τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 545.673 ευρώ. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία μεταξύ, λέει, των χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, μία επιχείρηση δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, μία τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, στο Φαλιράκι της Ρόδου, δύο επιχειρήσεις, δύο ακόμη στην Αίγινα, καθώς και μία επιχείρηση στην

92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία.

0: η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Λοιπόν, πάμε Ιαπωνία. Τουλάχιστον 34 νεκροί έχουμε μέχρι στιγμής από το σεισμό. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει χιλιάδες νοικοκυριά. Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που σημειώθηκε την Τρίτη προκάλεσε πάρα πολλές σοβαρές ζημιές. Σπίτια καταστράθηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ενώ ξέσπασαν και αρκετές πυρκαγιές. Στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν θανάτους από την κατάρρευση του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα και εργοστασίου σε μια γειτονική πόλη εκεί κοντά, ενώ 5 άνθρωποι παραμένουν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στο νησί Κιούσου, αφήνοντας περίπου 13.500 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι σήμερα. Οι πληγέντες αντιμετωπίζουν και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, μια και οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ οι αρχές έχουν μεριμνήσει και για την λειτουργία κέντρων φιλοξενίας και την αποστολή κλιματιστικών μονάδων για τους κατοίκους που δεν έχουν ηλεκτροδότηση, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πυρκαγιά στην Τανάγρα. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 50 πυροσβέστες, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα, ενώ 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνδράμουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Στεφάνης. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, πια πνέουν έτσι πολύ ισχυρή άνεμη. Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στην Πολωνία, όπου του έγινε εκεί πριν από λίγες ημέρες εκεί στην περιοχή. Σήμανε συναγερμός μετά από πτώση αγνώστου αντικειμένου σε αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, με όλα να δηλώνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο. Το αντικείμενο κατέπεσε σε χωράφι κοντά σε χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και μάλιστα την ίδια ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε μια πάρα πολύ μεγάλη, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εναντίον της πόλης Λιβ, ενώ από την πρόσκληση δημιουργήθηκε κρατήρας διαμέτρου περίπου 10 μέτρων. Η πόλη που είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και η περιοχή εκεί φιλοξενεί και αρκετούς Πολωνούς που μένουν κοντά στα σύνορα. Υπάρχουν και πολλά χωριά που μιλούν την πολωνική γλώσσα. Η πόλη Λιβ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά το Κίεβο. Δεν είχε δεχτεί πολλές επιθέσεις από την Ρωσία, όμως εχθές το βράδυ η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στην περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και το σημείο της πρόσκρουσης. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή τραυματισμοί, όμως οι πολωνικές αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό, δεν μπορούσε βέβαια να γίνει και αλλιώς, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Λοιπόν, πάμε στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ενώπιο της εισαγγελικής αρχής. Αυτή την ώρα στη Σύρο οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Πάρο. Τώρα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στο Χιτά και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Αλλά στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437,50 ευρώ και αυτή την ώρα οδηγούνται ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα στην Σύρο. Να δούμε τώρα... Σε ύφεση είναι τα υπόλοιπα μέτωπα, ενώ πραγματικά είναι η θρήνος επικρατεί για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες στην Ελλάδα από τις χτεσινές πυρκαγιές. Ο αντιπύραρχος Νίκος Λογκίνος εξέφρασε τη συλληπιτήριά του για τον θάνατο των 3 πυροσβεστών. Εδώ στην πατρίδα μας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιών. Εκ μέρους της ο αντιπύραρχος επικοινώνησε με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Ελλάδας, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτηρή, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο κύριος Λογκίνος χαρακτήρισε τη θυσία των πυροσβεστών ως ύψιστη πράξη γενναιότητας και αυταπάρνησης. Η Κύπρος εκφράζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της προς το ελληνικό κράτος και τις οικογένειες των θυμάτων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί διαβάζουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Επικράτησε αναστάτωση στο μετρό λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής. Στις αρχές σήμανε συναγερμός και δυνάμεις αστυνομίας πήγαν στο σημείο. Ακολούθησε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των σειρμών στη γραμμή 2 διάρκειας 6 λεπτών. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται αυτή την ώρα κανονικά. Περίεργο έτσι γεγονός. Συνελήφθη το συγκεκριμένο άτομο και ευτυχώς όλες η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες τελευταίες ειδήσεις από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Δεν λέει δυστυχώς να κοπάσει ο πύρινος εφιάλτης εκεί. Η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου συνεχίζει να μένεται ανεξέλεκτη μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι δυνάμεις δίνουν μάχη για τις εξαιρετικά αντίξιες συνθήκες που είναι εκεί στην περιοχή, ενώ οι άνεμοι δυστυχώς θα επιμείνουν έως το βράδυ. Γεγονός που ενδέχεται να κρατήσει καθυλωμένα και τα εναέρια μέσα για πολλές ακόμη ώρες, ενώ στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα.

το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 26 έως το Δεκέμβριο του 27. Τα χρήματα 200 έως 600 ευρώ θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ. Τώρα, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπεται η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και η αύξηση των δικαιούχων, ειδικότερα για τους άγαμους χωρίς παιδιά. Το ανώτατο ετήσιο εισόδημα ανεβαίνει από τις 19 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο αυξάνεται από τις 31 στις 33.000 ευρώ, ενώ για τις οικογένειες με παιδιά το εισόδημα δύναται να φτάσει και τα 58.000 ευρώ. Η υψηλή περίοδος είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και το ποσό του ύψους είναι των 200 ευρώ και έχουμε και το αντίστοιχο ποσό των 300 ευρώ. Ξεκινά λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, είναι το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 26 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 12 η ώρα το μεσημέρι. 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Γεια σας και να προσέχετε.

και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εσύ ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Λόγους προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν οι θεολώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα. Και τους δεύτερους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο δικέφαλος του Βορρά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 3-2 είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει με 2-1.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Πυκνίνη ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
7: Και μένετε, εξακολουθεί να μένετε μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, Ελισάβετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος. Μάλιστα, ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
5: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά. Σοφία.
7: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και δημιουργώντας αναζωπηρώσεις.
5: Και στροβιλισμούς σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα πού κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
7: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα. Ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Οπότε, όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
5: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επίγειες δυνάμεις.
7: Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
8: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετώπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
5: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
7: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στατιδάκη. Τώρα,
5: πώς σε συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
7: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή. Οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο για να μπορέσει να φύγει εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά του ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
5: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
7: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρισμό.
9: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέγες καμένες. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρησμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
7: Να πούμε ότι ο κύριος Σταθαράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
5: Τώρα από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήμματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
7: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
5: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
7: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπηρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
10: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον ο γούδουρος στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
5: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη, γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
7: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι, στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς ώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
5: Το πρωί τώρα είχε σημάνει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
7: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ είχε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σέφη Παπαβραμοπούλου στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
11: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαυρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα είναι ενδυνάμεις σοβαρές.
5: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο, που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
12: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μια τέτοια τραγωδία. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λακωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε, και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στο όνομά μας λοιπόν στη Λακωνία, συντριβή να ανίποτε για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας ως και την παραλία στο Βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπροστοφυλακή λοιπόν της κατάσβεσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διακομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε ο κρυπών εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια, η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή παρά το απογορευτικό που είχε εκδοθεί.
5: Απίστευτο ότι ακόμα και τώρα με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμου να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι οι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή. Τις τελευταίες ώρες, Σοφία, είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
7: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση, και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή. Όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
5: Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
7: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
5: Χώρο,
7: ναι. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά τη συλλογή στοιχείων, λοιπόν, έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, να το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπρισμό. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια Ευβοίας, φαίνεται ότι την προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Με αποτέλεσμα να κάνουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Συνελήφθη ο 77χρονος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, στην μεγάλη πυρκαγιά εκεί που έχασε και τη ζωή του 26χρονος πυροσβέστης που ακούσαμε πριν. Προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια, όπως προέκυψε από την έρευνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική κατ' επανάληψη ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι Ελισάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο μπάτμιντον στο Γουδί 12 Ιουλίου. Πριν από λίγες ημέρες, και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάριθμα εντάλματα σύλληψης και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο ότι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιουγκρής.
13: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε το ίδιο ο υποδιοικητής της ΠΥΠΣΙΝΟΝ Ιγηθείου εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών, αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να θεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
5: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48ωρο συναγερμό.
14: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Τα 8 και τα 9 και τοπικά ρηπές 10 μποφόρ θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος, η Βόρεια Κρήτη, είναι οι περιοχές στο κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά, κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στα υπόλοιπα υπηρετικά του Ιόνιο, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη τους 33 με 34. Στις Κυκλάδες 29 με 31 και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουμε καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου με τον υδάγιο 2-3 βαθμούς χαμηλότερους σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούν. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3-4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει και το Σαββατοκύριακο με τον υδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6-7 μποφόρ.
5: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελώδεις οι άνεμοι.
14: Ναι, ακριβώς. Ναι.
5: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο.
14: Την Κυριακή βεβαίως, το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα μεντέμια του και δυστυχώς θα μας μπει κατά τον ίδιο τρόπο.
5: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο, απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
15: Την πυρκαγιά του Ρεθύμνου θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος του πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους οι οποίοι έπνεαν χθες την περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα με εντάσεις στα 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ. Ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες ξεπεράσαν 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλήσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος επιδρά με την ορειογραφία της περιοχής.
5: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσεις στην Πάρο.
7: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτήν την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
16: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγχώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
5: Ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεγάλη πίεση που δέχονται και ευρωπαϊκές χώρες.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην Επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι δεν επιθυμεί να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Αντιθέτως, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο ωστόσο προϋποθέτει την άρση της ασυλίας τους. Η μόνη ανατροπή που έχουμε σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε είναι η χρονική μετάθεση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Περιμένουμε ότι αυτή θα γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις έτοιμες διακοπές. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, προτελευταία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ολομέλεια θα αποφασιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και η Βουλή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανέναρξης εργασιών. Να τονίσουμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση από την Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, μετά από, και από το αίτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.
8: Επιμένει ο Ερντογάν στη σκληρή στάση του στο Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκο-Κυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, όπως λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Μάλιστα, η Άγκυρα επαναφέρει επίσημα με επιστολή στον ΟΗΕ τη θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση το 1974 στην Κύπρο, η εισβολή, ήταν, όπως λέει, νόμιμη και δικαιολογημένη. Ο Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει.
9: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ένα ιστορικό σημείο καμπής, που κατά την τουρκική θέση πάντα διασφάλισε την ύπαρξη και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγύητρια δύναμη, βάζοντα τέλος στην καταπίεση των Τουρκοκυπρίων, ενώ τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλό ζήτημα διαμοιράσμου της εξουσίας, αλλά αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Καμία πρωτοβουλία που αποδοθεί την κυριαρχική ισότητα και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, χαιρέτησε βεβαίως την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις επαφές που είχε, ενώ κατηγόρησε κάποιους Κύπρους που επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, που ειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ανακοίνωσε επίσης η Ελισάβετ ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει νέα έργα υποδομής με σημαντικότερο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Ποιοι δήμοι της Αττικής βρίσκονται στο κόκκινο?
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον συναγερμό που έχει σημάνει για τον διπλασιασμό ουσιαστικά των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία εβδομάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ φαίνεται, Κασιανή Βραχά, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική.
2: Αυξάνονται, Ελισάβετ, τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για συνολικά 4 νεκρούς από τον ιό έως και σήμερα. Έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, ιός που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Από το σύνολο των περιστατικών, τα 37 παρουσίασαν θέματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 5 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή και καθόλου. Από τα 42 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 21 διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Έχουν διαγνωστεί επίσης, έχει ένα κρούσμα ακόμη από του ιού του Δυτικού Νείλου με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων σε ενδυμική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια, ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
2: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στον νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφηκα τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία 3ης Αυγή και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί όσους βρέθηκαν από τα ξημέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ βάζουν τραπέζι και μία άλλη διάσταση. Καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στινοσύρεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδους γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Καλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνικό μέτωπο.
4: Πριν από λίγο λοιπόν ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Έχει ηχήσει και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί, και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, σε ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή ο δολοφόνος ενδεχομένως ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
4: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Τις κινήσεις αφενός της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν η 38χρονη. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην
4: είναι. Μια θολό στα νερά, γιατί το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε, πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά, από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, στις 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και η σωρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις, τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν, δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμούν δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις Αμερικανικές Αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις ΗΠΑ και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Βέβαια δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες του, έχουν πει ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
5: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28, Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες στις δύο στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη για Τσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζένι, γιατί εκεί ο Dr. Fauci, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
5: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων, και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτήν την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
6: Και τέσσερα, ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Wolfsburg και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Wolfsburg που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της εθνικής ομάδας ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Στο απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τροματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που έπαιζε στη Μάντσεστερ στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο

0: πούμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Οι δεύτεροι αγώνες λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο, φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκριθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης, είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουγγρική Πάκτη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο πραγματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει την Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Ήρθε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα τα πρωιμή τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Θέση η ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία, πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκληση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος, εμπειλώνει στη θέση ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο λοιπόν αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός Στράικερ αγωνίζοντας στη γαλλική Ναντ. Θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελαραμπή είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Arsenal από την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλι πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη βελική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Arsenal. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος FIFA, να δώσει το 20-30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού στο ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κεφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή. Μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς, Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ.

0: Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ,

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Παντελής Διαμαντάκης. Hello. How are... Μανώλης Στρατιδάκης. So Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είναι οι τρεις πυροσβέστες Λουκία που έπεσαν στο καθήκον και έφυγαν σαν ήρωες. Όταν τέτοια ώρα περιγράφαμε χθες ότι είχε ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε σίγουρα ότι πολύ γρήγορα θα είχαν μια τόσο τραγική κατάληξη.
1: Ακριβώς, και θα είχαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Μια πραγματικά δύσκολη μέρα σήμερα, μια μέρα που πιάνε τη ψυχή σου. Δηλαδή από το πρωί ακούω συλληπιτήρια, μηνύματα. Το θέμα είναι να μην ήμασταν αυτή τη στιγμή στη δυσάρεστη θέση να λέμε ότι σήμερα κυδεύονται αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι. Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 χρονών. Είχε τελειώσει τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως υποχικός πυροσβέστης. Ο Μανώλης Στρατιδάκης, λίγο πιο μεγάλος, στα 58 του, μόνιμος πυροσβέστης. Καταγόμενος από το Γερακάρι, ήταν και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ιδιαίτερα δραστήριος. Και ο τρίτος στο Γήθιο, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Εκεί λένε παθολογικά αίτια, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι έπρεπε να έκανα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Ήταν στη φωτιά. Ήταν την ώρα της μάχης.
1: Βέβαια.
0: Λένε ανακοπή. Δεν ξέρω, μπορεί να έπεσε σε καπνό. Μπορεί να στρεσαρίστηκε. Έπεσε νεκρός. Έχουμε τρεις νεκρούς για μένα.
1: Τρεις νεκρούς
0: πυροσβέστες, τρεις ήρωες. Και πρέπει να σου πω ότι ειδικά για τους δύο πρώτους, τον 27χρονο και τον 25χρονο μάλλον, τον Παντελή και τον που είναι εποχικός και τον 58χρονο Μανώλη, πρέπει να σου πω ότι οι συνθήκες θανάτου τους ήταν πραγματικά ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα.
1: Εγώ θεωρώ ότι σήμερα τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά, όπως είναι φτωχά μετά από κάθε τέτοια κατάσταση και εμπειρία και συμβάν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μην μιλήσω για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν, μην μιλήσω για τις αμοιβές που παίρνουν. Δεν ξέρω, είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα με όλο αυτό που έχει γίνει, πολύ πολύ θυμωμένη.
0: Κοίταξε, δυστυχώς η ιστορία που αναπαράτε δεν είναι η πρώτη φορά. Και πρέπει να σου πω ότι οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες στην Κρήτη ήταν στην καρδιά της φωτιάς, ήταν στο αυτοκίνητό τους, οι άνεμοι γύρισαν ανάποδα,
1: ναι, και
0: τους
1: ζωντανή.
0: Κύκλωσαν. Τώρα, κάηκαν ζωντανοί, πέθαναν από ασφυξία, ήταν τραγικές συνθήκες του θανάτου τους, αλλά δεν δίστασαν, και εγώ εκεί στέκομαι, Λουκί, αυτό που πες και εσύ, να μπουν στην καρδιά της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαν από μακριά να ρίξουν, και πρόσεξε, ήταν σε μια στιγμή που οι ρηπές των ανέμων ήταν 111 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα. Δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα. Και αυτή η μάχη είναι άνηση. Κατέβαινε ο άνεμος κατά βάτης από το βουνό και πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Θυμίζει Μάτι, όχι Λιβάς, Βοριάς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβαινε και σάρωνε, φαντάστο αυτό σαν εικόνα, το βουνό.
1: Σαφώς.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ γρήγορα έφτασε φωτιά στη θάλασσα. Και όταν πια στον Άγιο Παύλο χρειάστηκε να εκενώσουν αυτή η εικόνα που παίζει, που είναι μέσα, που θυμίζει Ισπανία, Γαλλία,
1: ναι,
0: Ιταλία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μέσα στον καπνό, και φεύγουν 31 με τα σκάφη που κάνει την εκένωση στο λιμενικό που έδωσε το βίντεο. Αυτή 31 δεν είναι ότι εκενώθηκε προληπτικά Άγιος Παύλος. Είχε φτάσει στη θάλασσα η φωτιά.
1: Θάλασσα ήδη,
0: αν δεις το χάρτη, έχει κατέβει όλο 15-20 χιλιόμετρα κάτω, φτάνει στη θάλασσα, εκεί τους βάζουν στα σκάφη, ίσα προλαβαίνουν. Και καίγεται, φτάνει φωτιά στο νερό.
1: Και εγώ θυμάμαι χθες που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Πόσο προφητικά ήταν αυτά που είπε.
1: Πόσο προφητικά πραγματικά ήταν αυτά που είπε. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας είπε ήταν ότι όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη, ο πλανήτης ενδεχομένως, ακόμα και η Αμερική σε ένα βαθμό, είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, τις λεγόμενες mega fire.
0: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ετοιμότητας. Νομίζω ότι,
1: η φύση μας περνάει. Αυτό μας ξεπερνάει.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Λουκία. Όταν έχει ανέμους, δεν υπάρχουν κατασκευασμένα ένα αέρια μέσα να πετούν με 11 μποφόρ ή με ρηπές στο Λασίθι. Έφτασαν οι ρηπές τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα οι ρηπές, το έχω εδώ να σου το πω, μια σούρα το να το βρω, νομίζω ότι έφτασαν γενικώ στην Κρήτη τα 125.
1: Και σήμερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν αεροσκάφη, γιατί θα θρυνούσαμε. Υπήρχε περίπτωση να θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Λοιπόν, στη Μαριούρε Θύμνου που χθε και 111, σήμερα οι ρηπέ το πρωί ήταν 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι, ξέρει, μετά από, από ένα σημείο δεν μετράνε με την κλίμακα των αποφόρων, δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 11 αποφόρα αυτό. Πλακιάζε Θύμνου 114 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα και συνεχώς πάνω από τα 90. Δεν είναι ότι κοπάζει κάπως. Άρα εκεί απλώς δεν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά. Περιμένεις να φτάσεις στη θάλασσα. Πιστεύει κανείς ότι με τέτοιο ανάγλυφο εδάφους θα μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τέτοια φωτιά που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις, γυρίζει ο αέρας, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Έχει και σπίτια και αυτοκίνητα, απειλούς ανθρώπους.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πάντως ότι πέρα από το. Γιατί από το πρωί πραγματικά ακούω τα μηνύματα όλων των πολιτικών από όλα τα κόμματα για τους ανθρώπους αυτούς, για το πώς χάθηκαν. Ήρωες και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες μας, πρέπει πραγματικά το κράτος να ασχοληθεί με το θέμα πυροσβέστες, με τους μισθούς που παίρνουν, με αυτά που ζητάνε, που πολλές φορές τους έχω βγάλει και εγώ στο κόντρα στην εκπομπή, λένε ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να έχει ανοίξει χθες.
0: Λουκία, έθιξες το πιο ουσιαστικό θέμα αυτή τη
1: στιγμή. Ότι πάνε και παίρνουν μόνοι τους εξοπλισμό, έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θίγεις το πιο ουσιαστικό για μένα θέμα. Γιατί εντάξει, παίζει ότι η φύση δεν νικέται. Δεν μπορείς να κάνεις αεροπλάνο
1: από την άλλη, όμως μπορείς να δώσεις όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα όπλα που ζητάνε. Πρώτα απ' όλα να τους πληρώσεις με τους μισθούς, όχι με μισθούς πείνας, με τους μισθούς που αναλογούν όταν ο άλλος μπαίνει στη μάχη έτοιμος να χάσει τη ζωή του. Δεν δουλεύει πίσω από ένα γραφείο. Δεν κοπευάζεις σφραγίδες.
0: Έτσι μου λένε.
1: Ναι, η μισθή είναι των χιλίων, ναι, γύρω στα χίλια. Γύρω στα 1000 και 1200 ευρώ. Κάτι να τους ρωτήσουμε.
0: Πρόσεξε, 8 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια,
0: για
1: η εποχική δεν είναι όλοι μόνιμοι.
0: Σαφώς.
1: 4 μήνες στην ανεργία και με αυτούς τους μισθούς αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό σου λέω είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη φωτιά για να σώσουν εμένα, εσένα, το σπίτι μου, το ζώο μας, την περιουσία μας.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και τον Νίκο Λαβράνο, που είναι όλων των πυροσβεστών, των ενώσεων, του δημοσίου των πυροσβεστών. Νομίζω ότι και οι δύο θα κουβεντιάσουν μαζί σου και μαζί μου ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, και αν οι ίδιοι έχουν τα μέσα, και αν οι ίδιοι στηρίζονται από την πολιτεία όσο οφείλει η πολιτεία να τους στηρίζει. Σε κάτι που πια είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας. Δεν μας έλεγαν κάποτε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Μα και με τις φωτιές πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια.
1: Εννοείται ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια. Όχι μόνο τα καλοκαίρια. Εδώ πολλές φορές πρώτα απ' όλα η αντιπυρική περίοδος έχει επεκταθεί. Δηλαδή εδώ είχαμε δει φωτιές και τον Οκτώβρη. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
0: Φυσικά.
1: Που φτάσανε και μέσα στον αστικό ιστό. Άρα τι να μιλάμε για εποχικούς. Ποιο πάει, οι πυροσβέστες δεν πάνε στις πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι δεν τους χρειαζόμαστε 4 μήνες το χρόνο.
0: Δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε, θα το καταγράψουμε. Θα το ξεχάσουμε.
1: Να μην το ξεχάσουμε.
0: Όχι, ξεχάσουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να μην το ξεχάσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά δηλαδή που θα χάσει τη ζωή του ένας ήρωας. Γιατί ήρωες είναι όλοι αυτοί. Γιατί εμάς προστατεύουν. Όχι, να μην το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τώρα τη συνολική εικόνα αυτή την ώρα, διότι το βράδυ, όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα και με το πρώτο φως πέταξαν τα αεροπλάνα. Το βασικό κομμάτι της φωτιάς στο νότο του Ρεθύμνου, τώρα ένα μέτωπο 15-20 χιλιόμετρα, από την Κρύα Βρύση μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή την Πρεβέλη και τον Άγιο Παύλο, είχε τεθεί υπό έλεγχο. Όμως ξεσπούν συνεχώς, επειδή
1: είναι πνέουν
0: σφοδροί άνεμοι, έχουμε νέα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουμε την Αγία Παρασκευή
1: και τον Ασώματο.
0: Έτσι. Στη Σιτία τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, όμως εκεί κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Υπέστησαν εγκάβματα δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν πολίτες. Ήταν εκεί που επίσης 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και να πούμε ότι τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν. Γιατί αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τους ανέμους, ότι οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ.
0: Οι ρηπές σου λέω είναι 125
1: χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι και 12 στις ρηπές. Πρέπει να σου πω ότι και εδώ στην Αττική τώρα βλέπω στην Πεντέλη έχει 117 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Πρόσεξε, 117 είναι πάνω από 10. Στην Πάρνη θα έχει 86. Αυτό είναι πάνω από 8 φορ. 9, 10, 11. Πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε νέα 112 για εκένωση σε άλλες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρεβέλης. Στην Πρεβέλη είναι μαγεία, είναι εκεί που καταλήγει ο δρόμος. Mm-hmm. Είναι, ανεβαίνει η θάλασσα, σαν λίμνη είναι. Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στο νότο του Ρεθύμνου. Και είναι κατάφυτη, είναι καταπράσινη. Όλο κατεβαίνει προς τα κάτω. Καταλαβαίνεις τι ζημιά γίνεται. Επίσης έχουμε στο πολύ γνωστό Καμάρι, στην Πάρο, πάλι στην Πάρο, φωτιά και έχουμε εκένωση προς την Αλική.
1: Ναι.
0: Η παραλία Καμάρι είναι πολύ γνωστή στην Πάρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν 112, βλέπω και βίντεο εδώ από τη φωτιά στην Πάρο. Σου θυμίζω ότι στην Πάρο η φωτιά η προηγούμενη η μεγάλη ξεκίνησε από Χωματερή. Mm. Και μεταξύ άλλων είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι. Και γι' αυτό μεταξύ... το λόγο συνελήφθη και ο Δήμαρχος.
0: Είναι,
1: γι' αυτό
0: δήμαρχος.
1: Το λόγο συνελήφθη ο Δήμαρχος.
0: Έτσι. Λοιπόν, άρα η φωτιά στο Ρέθυμνο είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος. Έχουμε 112 να απομακρυνθούν. Είναι οι άλλες περιοχές που σου είπα από την Πρέβελη, από τον... μισό λεπτό να σου πω, βλέπω και στην Πάρο έχουμε εκένωση στο Άσπρο Χωριό. Εκτός από αυτό, Γέφυρα και Μοναστήρι. Επομένως, έχουμε 4-5 περιοχές στο νότο του Ρεθύμνου, συν το Καμάρι της Πάρου.
1: Εδώ μας λέει ο Τάσος ότι έχουν πιάσει φωτιά, λέει, τα δέντρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπροστά από μεγάλο κατάστημα και
0: τι
1: ότι επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα με αυτούς τους ανέμους, τι να πω, ελπίζω να μην εξαπλωθεί.
0: Σου είπα και εδώ στην Αττική έχουμε ρηπές που ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Στην Πάρο λοιπόν το πρώτο μήνυμα ήταν 14 και 13 στο Άσπρο Χωριό προς το Δριό και τώρα πριν από λίγο 14 και 52 Καμάρι με κατεύθυνση προς Αλική.
1: Και όπως μας λέει πολύ σωστά ο Αντώνης, ο ακροατής μας, ο φίλος εδώ ένα γατάκι λέει μένει εγκλωβισμένο πάνω σε ένα δέντρο και καλούμε την πυροσβεστική.
0: Σωστά.
1: Για το ρόλο αυτών των ανθρώπων που είναι 24 ώρες το 24ωρο, πραγματικά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, η φωτιά έχει, εκτός από τα δύο ανθρώπινα θύματα που άφησε πίσω της, άφησε πάρα πολλά καμένα σπίτια, πυμνιοστάσια, περιουσίες, λιόδεντρα. Είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχος ο νότος του Ρεθύμνου. Έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Είναι και αυτό ζημιά. Πριν να σου πω ότι στην Πρέβελη, κάποια στιγμή που μιλούσαμε τον απεσταλμένο μας στο Όπεν για να γίνει εκένωση, ήταν 2.000 τουρίστες. Νυχτιάτικα, 2 ώρα το πρωί. 2.000 τουρίστες στην παραλία έτοιμνε και
1: ναι,
0: πήγαν προς τις μοίρες Ηρακλείου. Τους πήγαν εκεί σε γυμναστήριο, σε άλλο χώρο και καμιά 800 τους πήγαν εκεί. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Και θα είναι και πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται και από εδώ και πέρα η περίοδο.
0: Είναι επίσης, σωστά, πολύ μεγάλη ζημιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Πάλι λιόδεντρα εκεί.
1: Και εκεί είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες.
0: Ναι,
1: τραυματίες πυροσβέστες που θα τον έχουμε σε λίγο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματικά εκφράζει τις ευχές του για ανάρρωση των πυροσβεστών αυτών και να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.
0: Επίσης, έχουμε φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Ένα ελικόπτερο είναι εκεί και μήνυμα 112 για εκένωση της Παλαιόπολης προς τον Μπατσί της Άνδρου με ανέμους 7-8 φορ. Είναι δύσκολα τα πράγματα και επειδή ξέρεις οι άνεμοι αυτοί θα μείνουν και θα δυναμώνουν αύριο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη ημέρα. Θα έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο συνολικά.
1: Άρα πρέπει να προσέχουμε.
0: Μόνο.
1: Να, τίποτα. Να συνεχίζουμε να προσέχουμε, να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά και να προσέχετε όλοι όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν πετάμε τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες στους κήπους μας, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν ανάβουμε φωτιές γενικώς. Προσέχουμε.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα. Έχουμε, πρόσεξε, είναι ο συνδυασμός που μας περιέγραφε χθες, αλλά ακόμα ευτυχώς δεν έχει ξεπεράσει θερμοκρασία του 40 για πολλές μέρες για να έχουμε και ξηρασία. Έχουμε όμως ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, και σφοδρούς ανέμους. Τώρα έχουμε αμφιλοχία 39,4, σκάλα Μεσσηνίας 38,9, ολέν Ηλίας 38,4. Γενικά η Ελλάδα είναι πάνω από 37. Οι άνεμοι τώρα Μαριού Ρεθύμνου 126 χιλιόμετρα την ώρα. Κάβο Ντόρο 121, Πλακιάς 114, Λέσβος 113 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές, Τίνος το νησί των ανέμων 108 και Πεντέλη πάνω από 100, η Πάρνη θα είναι γύρω στους 80, 80 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας δύο κορυφαίους ανθρώπους, τον καθηγητή ακαδημαϊκό του Χρήστο Ζρυφό και το διευθυντή ερευνών του αστεροσκοπείου του κ. Λαγουβάρδο ταυτόχρονα, να μας πούν πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε και επίσης θα τους ζητήσω να σχολιάσουν, Λουκία, αυτό που είπε χθες
1: ο κ. Δημητρακόπουλος.
0: Ότι υπάρχουν στοιχεία από ξένα κέντρα ότι 12 με 19 Αυγούστου
1: θα έχουμε μεγάλο καύσωνα.
0: Και πρόσεξε, καύσωνα τα χαρακτηριστικά του εδάφους που δημιουργείται για να έχουμε mega fires, δηλαδή φωτιές που δεν σβήνουν. 12 με 19 Αυγούστου καύσωνας και ξηρασία και θυελώδεις άνεμοι. Ελπίζω όλη αυτή η πρόγνωση πραγματικά να πέσει έξω.

0: Λέω Παναγιώτης ότι όταν το χειμώνα έδερναν με τα μάτια τους πυροσβέστες, δεν έλεγαν τίποτα, τώρα βγαίνουν και τους συλληπούνται εδώ σ' αργή. Υπήρχαν και το 24 και φέτος τέτοιες εικόνες. Κοιτάξτε, πραγματικά πρέπει να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν στέκομαι σε μεμονωμένα γεγονότα, προφανώς είναι καταδικαστέα, αλλά το βέβαιο είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υποκληθούμε στους ήρωες πυροσβέστες που χειμώνα καλοκαίρι δίνουν τη ζωή τους για ψίχουλα, έτσι, για ψίχουλα, και που δεν κάνουν πίσω, αλλά όταν έρχεται η φωτιά κάνουν μπροστά λουκία.
1: Ναι, για τη σκέψου, τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι όπως είμαστε ακόμα και εμείς μέσα σε ένα στούντιο. Μπαίνουν στη μάχη.
0: Το συζητάς.
1: Μπαίνουν στη μάχη, έχουν τη φωτιά απέναντι, δίπλα, την εισπνέουν.
0: Λοιπόν, είμαστε μια μέρα πριν από το τέλος του Ιουλίου, 30 Ιουλίου, προτελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι και για εμάς, τη Λουκία και για μένα. Είμαστε εδώ μαζί σας να σας ενημερώσουμε σε μια στενάχωρη μέρα που η Ελλάδα θρυνεί των χαμότριων ηρωών, τριών πυροσβεστών. Εδώ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο αγαπημένος μας Λάσκαρης απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά. Η Δήμητρα Πανανού συντονίζει και αναζητεί τους καλύτερους προσκεκλημένους για την εκπομπή μας. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Με πολύ ενδιαφέρον τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα.
1: Που και τώρα... εσείς από ό,τι καταλαβαίνω είστε στο πλευρό των ανθρώπων αυτών, των πυροσβεστών μας που δίνουν τη μάχη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύετε όλοι, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Έτσι. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: οι φυσικές καταστροφές θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Είμαστε στο συν 5. Δεν υπάρχει επιστροφή. Διαχείριση της καταστροφής θα γίνει από εδώ και πέρα όσο είναι δυνατόν. Τώρα για εμπρισμούς. Α, επειδή λέει για εμπρισμό ο Βαγγέλης, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Σταταράκης, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου
1: Ρεθύμνου,
0: μου έλεγε το πρωί στη τηλεόραση ότι ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά δεν είδε ούτε ξέρει. Ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά τον οδηγεί σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Εμπρισμός.
1: Ότι πρόκειται για εμπρισμό.
0: Δεν μπορεί, λέει, εκεί, δεν έχει τίποτα. Δεν είχε πυλώνα του ΔΔΕ. Δεν είχε εργασίες. Mm-hmm. Δεν είχε φυσική παρουσία ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί από το πουθενά να ξεσπάσει. Είναι πάνω στο δρόμο που κατεβαίνουν. Το ρώτησα τσιγάρο μου, αποκλείεται, δεν υπάρχει εκεί κάτι να πιάσει φωτιά. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι εμπρισμό, θα το καταθέσει, μου είπε στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει να γίνει προανάκριση, να το ψάξουν, αλλά του λέω: εικάζεται. Όχι, μου λέει: δεν εικάζω. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται
1: για εμπρισμό.
0: Ψάχνουμε τον κύριο Ταρά και αν τον βρούμε, θα τον ρωτήσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα το τι συνέβη όλη νύχτα εκεί, αλλά και πώς χάθηκε η ζωή των δύο πυροσβεστών. Θυμίζω ότι υπάρχει και ο τρίτος στο γήθιο, τρεις πυροσβέστες νεκροί.

0: πάντως ότι όλοι οι ακροατές μας θυμούνται την αντιμετώπιση των πυροσβεστών από την πολιτεία
1: αυτό,
0: και τις διαδηλώσεις και το ξύλο.
1: Αυτό είναι το κοινό μήνυμα όλων των ακροατών. Το κοινό μήνυμα όλων των ακροατών.
0: Κάτι που πληγώνει.
1: Φυσικά και πληγώνει, γιατί όταν έχουμε δει αυτές τις εικόνες, όταν ξέρουμε τα αιτήματα των πυροσβεστών αυτών και όταν βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο χάνονται. Και εγώ επαναλαμβάνω, οι συνθήκες εργασίας τους δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Και η δήλωση της ημέρας είναι ενός εθελοντή της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών
1: Επίσης,
0: από κορώνου.
1: Επίσης υπάρχουν και εθελοντές που πρέπει να τους μνημονεύσουμε.
0: Ο εθελοντής λοιπόν αυτός της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών από κορώνου πάνω στη δουλειά σταματάει, τον βρίσκουν οι κάμερες, λυγίζει. Κλαίει με λυγμούς για την απώλεια των δύο συναδέλφων του, για τον Παντελή και τον Μανώλη. Λέει, για πρώτη φορά αυτές οι δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να γυρίζουν σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου, λέει, τα παιδιά. Ήταν λάθος τους. Πήγαν εκεί, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δεν έχω να πω τίποτα. Ξέσπασε κλάματα. Τους είδε. Είναι ο άνθρωπος, τους είδε για τελευταία φορά και θεωρεί ότι κακώς μπήκαν εκεί μέσα γιατί δεν είχε επιστροφή λουκιά. Και όταν γύρισε ο άνεμος, τους κύκλωσε η φωτιά. Δεν μπορούσε να πάρει.
1: Σκέψου όμως την αυταπάρνηση με την οποία μπήκανε μέσα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Βέβαια, αυτό σκέφτεται όλη η Ελλάδα, Λουκία. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ο μόνος τρόπος να σκεφτούμε και διαφορετικά τι πρέπει να αλλάξει η πολιτεία στην αντιμετώπιση και όχι να το ξεχάσουμε, ξαναλέω,
1: μας λέει,
0: στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Μας γράφει η Αγγελική, αρκεί να θυμηθείτε τα οχήματα των Ρουμάνων πυροσβεστών που είχαν έρθει για βοήθειά μας και να τα συγκρίνετε με τα δικά μας για να αντιληφθούμε πόσο παλιός και ίσως ανεπαρκής ο δικός μας εξοπλισμός. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Τώρα που το λες, το θυμάμαι που ήταν πρόπερση, ναι. Με τις μεγάλες φωτιές των Ρουμάνων πυροσβεστών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, ένα θέμα που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει πολύ περισσότερες αντιδράσεις είναι οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Οικογένειας και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ στη σημασία των αξιών της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει όρος πυρηνική οικογένεια από τον πυρήνα προφανώς.
1: Ναι, είναι κλασική οικογένεια, ας πούμε, μαμά, μπαμπάς,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Η Υπουργός Οικογένειας είπε, απαντώντας την κριτική που δέχτηκε για την τοποθέτηση σε ένα συνέδριο, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική μορφή έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά. Είμαι, λέει, παιδί πυρηνικής οικογένειας, διευκρινίζοντας αυτή τη δήλωση. Διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, δηλαδή άντρας και ένα παιδί. Και είμαι ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Βέβαια, λέει, δεν είμαι υπουργός δικής μου οικογένειας, είμαι υπουργός κάθε οικογένειας.
1: Ναι, το είπε αυτό, της οικογένειας με ένα παιδί. Εγώ πάντως, σε όλη αυτή την.
0: Να σου πω το επίμαχο. Έρχεται λοιπόν στο επίμαχο η κυρία Μιχαηλίδου και λέει: όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας με ένα παιδί τρίτεκνης, πολύτεκνης, άλλες ανάγκες η μονογονεϊκή, άλλες η πολύτεκνη. Και συνεχίζει, αναφερόμενη σε αυτή την τοποθέτηση, το έχω τώρα μπροστά μου, που προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν υπάρχει, λέει, η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν είναι οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση και, πάμε στο επίμαχο, έχουμε πολλές οικογένειες που έχουν μηδέν παιδιά. Εδώ είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων.
1: Ναι, εκεί μπορεί να είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων, αλλά στο προηγούμενο κομμάτι των όσων είπε η κυρία Μιχαηλίδου, εγώ σαν Λουκία που έχω μια μονογονεϊκή οικογένεια, διότι έχω δύο κόρες, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η κυρία Μιχαηλίδου στο κομμάτι αυτό περιγράφει όμως μια πραγματικότητα, διότι υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Υπάρχει η μονογονεϊκή οικογένεια πέρα από την πυρηνική οικογένεια, υπάρχει η ανάδοχη οικογένεια, δηλαδή παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία είναι η πραγματικότητα όμως, είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Άκου τώρα τον αντίλογο, δεν στον πω εγώ, θα στον πουν οι δηλώσεις αρχηγών. Αντώνη Σαμαράς. Οι πρόσφατες δηλώσεις Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού. Τώρα, η Σαμαράς είναι ο εμφανιζόμενος ως αυθεντικός υποστηρικτής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αλλά περίμενε ο κ. Σαμαράς,
0: Λοιπόν, αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτα του δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη δηλαδή και διαφορετικότητα, όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, και ο κύριος Νατσιός, τρικυμία εν κρανίο, μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα.
1: Όχι, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία, γνώμη μου έτσι, ότι η κυρία Μιχαηλίδου προσπάθησε να περιγράψει μια πραγματικότητα. Ούτε ότι θέλει να αποδομήσει το θεσμό της οικογένειας, το τίποτα. Γνώμη μου έτσι. Περιγράφει μια πραγματικότητα. Στην οποία το Υπουργείο Οικογένειας σαφώς πρέπει να είναι δίπλα. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο οικογένειας. Υπάρχουν πολλά μοντέλα οικογένειας αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε.
0: Κυριάκος Βελόπουλος. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, γάμο φιλοφίλων και τα υπόλοιπα, δεν έχει δικαίωμα να μιλεί για οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα την αφήσουμε να διαλύσει και την ελληνική οικογένεια. Άκου, Λουκιά. Θα σου πω τη γνώμη μου. Με ακούμε πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που είπες. Καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που εσύ αν τα πεις δεν πειράζει. Αλλά αν τα πει η αρμόδια υπουργός, πειράζει. Τι εννοώ?
1: Γιατί πειράζει?
0: Θα σου πω τη γνώμη. Εγώ σε άκουσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικότητα ότι τα περισσότερα ζευγάρια ή δεν έχουν χρήματα να παντρευτούν, ή ακόμα κι αν παντρευτούν, δεν έχουν χρήματα να κάνουν παιδί.
1: Ναι.
0: Άρα ζουν χωρίς παιδιά. Όχι γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Και τα βάζουν κάτω και λέγουμε υπεύθυνος. Αν γεννήσω ένα παιδί, λέει η μάνα και ο πατέρας που είναι δίπλα, δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε όπως θα θέλαμε. Άρα το καθυστερούμε. Που θα φτάσει η γυναίκα 40 χρονών, να βρει δεύτερη δουλειά, 8η δουλειά.
1: Ναι.
0: Και πάει το μεγαλώσει. Πάει αυτό. Άρα πάρα πολλές κοινές δεν έχουν. Άλλες δεν έχουν
1: συνειδητά. Μία πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Άλλες δεν έχουν συνειδητά παιδιά. Γιατί δικαίωμά τους. Ναι. Λέει δεν θέλουν να έχουμε παιδιά.
1: Άλλες χωρίζουν.
0: Περίμενε. Θα πάμε εκεί. Άλλες λένε μπορώ να κάνω μέχρι ένα παιδί, δεν μπορώ παραπάνω. Εδώ αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο υπουργός δεν είναι δημοσιογράφος, ούτε καταγράφει την πραγματικότητα. Ο υπουργός είναι για να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που προκαλεί η πραγματικότητα. Δεν έχουμε την υπουργό οικογένειας για να μας λέει τι να κάνουμε, υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν και οικογένειες με μηδέν παιδιά. Έχουμε την υπουργό οικογένειας για να δίνει λύση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή είναι ένα πρόβλημα που το έχει αναδείξει πρώτος αυτός ο σταθμός με επικεφαλή στον Νίκο Χατζηνικολάου, το πρόβλημα, το υπαριθμόνιο της χώρας, το δημογραφικό.
1: Είπε ότι δεν θα προσπαθήσει να δώσει λύση.
0: Πρόσεξε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Παιδιά. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά μας δεν πέφτουν με ευχέλαιο. Πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια, να την πρημοδοτήσει. Τι κάνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση? Λέει, εγώ μειώνω πολύ περισσότερο τους φόρους και αυξάνω τις αποδοχές, πρημοδοτώντας τις οικογένειες με παιδιά. Φτάνει? Όχι. Οι οικογένειες λένε δεν φτάνει, θέλουμε κι άλλα. Απόδειξη ότι έχουμε τη δασκάλα που την είχα δει προημερώ στο προεδρικό, την κυρία Διαμαντή, από τη Φουρνάη Βρετανίας, που τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία δίνει κίνητρα σε οικογένειες που δεν έχουν ούτε στέγη ούτε δουλειά και λέει ελάτε στη Φουρνά και τη Ζήτσα έχει οθετήσει τώρα, σας δίνουμε σπίτι και δουλειά για να πάρει ζωή και το σχολείο μας και να έχετε εδώ στη Φουρνά, να έχετε κίνητρο να κάνετε παιδιά. Τι λείπει λοιπόν? Εγώ θα ήθελα η πολιτεία όχι να αγκαλιάζει, να αναλαμβάνει η ίδια τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να δίνει κίνητρα. Άρα
1: απλά
0: η υπουργός οικογένειας μιλάει για κίνητρα για να αποκτούν οικογένειες παιδιά. Δεν είναι για να διαπιστώνει ότι έχουμε μηδέν παιδιά. Δεν την περιμένω.
1: Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω όμως ότι μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μιχαηλίδου διαπιστώνει, λέει, και μια πραγματικότητα. Δεν την κρύβει.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αυτή η τοποθέτηση, πώς να σου πω, για να δεχτεί τα πειρά που δέχτηκε, διότι δεν είπε ότι δεν θέλω να κάνω πράγματα για το δημογραφικό. Παρουσίασε όμως και μια πραγματικότητα.
0: Περιγράφει ως πραγματικότητα ότι έχουμε μηδέν παιδιά και διαφορετικά. Ναι, αλλά η υπουργός, εγώ δεν θέλω την υπουργό να περιγράφει, θέλω την αλλάξει.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να μιλάει, να εμπνέει την οικογένεια και να της δίνει κίνητρα και σε κάθε εμφάνισή της να διαφημίζει και να μας γνωστοποιεί τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση. Αρκετά ή όχι θα το κρίνουν οι οικογένειες.
1: Ναι.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
9: Χις και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναού σας.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ, ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio books.gr.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, σε μια μέρα ζεστή με πάρα πολύ αέρα. Σας παρακαλώ προσέξτε για φωτιές, θέλει μεγάλη προσοχή. Λουκία, είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να κάνουμε μπάρμπεκι στο δάσος, ούτε οξυγονοκόλληση, ούτε να ρίξουμε τσιγάρα.
1: Θέλει μια υπευθυνότητα στις μέρες, όχι.
0: Και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε αμέσως. Λέει ο Θανάσης, να θυμηθούμε την εικόνα πυροσβεστών μετά από φωτιά στη Ρόδο. Έχει δίκιο, πού το θυμήθηκε. Να κοιμούνται στο κατάστρωμα, το θυμάσαι. Κατάλληλα,
1: εννοείται. Όχι μόνο να κοιμούνται στο κατάστρωμα, να κοιμούνται στο δρόμο, να κοιμούνται. Πόσες φορές έχουμε δει να τους έχουμε δει εξουθενωμένους μετά από νυχτερινή μάχη με τις φωτιές να κοιμούνται στο δρόμο, στα αυτοκίνητα, όπου βρουν.
0: Και επίσης η Μαριάννα λέει: Νίκο, η κάκιστη αντιμετώπιση των προσβεστών δεν είναι από την ελληνική πολιτεία, είναι από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μην τρέπεσαι. Δεν τρέπαμε, Μαριάννα, μάλλον δεν άκουσε τόπα. Διότι δεν αντιμετωπίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει θεσμική πολιτεία. Η κάθε 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν προφανές το
1: θέμα. Έπρεπε να έχει δει το θέμα των πυροσβεστών. Το είπαμε και το ξανέπαμε και θα το πούμε και συνέχεια.
0: Έτσι. Είναι μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών και είναι χαρά μας του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλησπέρα.
2: Και
0: έχουμε την τιμή, μόλις συνδεθήκαμε, να φιλοξενούμε και τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, κορυφαίο άνθρωπο για το περιβάλλον, ακαδημαϊκό, καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας και επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, τιμή μας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
3: Ευχαριστώ.
0: Κύριε καθηγητά, από εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζερεφέ, και θέλω να ρωτήσω. Χθες μιλούσαμε με τον καθηγητή δασκών πυρκαγιών, τον κύριο Δημητρακόπουλο, και μας είπε ότι πια αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή, να έχουμε με την κλιματική κρίση τα καλοκαίρια έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο κύριος Λογβάρας το έχει περιγράψει κατ' επανάληψη και το έχει γράψει. Δηλαδή, περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή παρατάμε, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, καύσωνα, ταυτόχρονα ξηρασία. Το θυμάστε, το είχατε προβλέψει τη μεγάλη φωτιά στην Αθήνα. Μαζί μιλούσαμε τότε. Στην Αττική. Ξεκίνησε από τη Βαριμπόμπη.
3: Όχι μόνο και πιο πριν.
0: Ναι.
3: Από πολλά χρόνια, και πολλές δεκαετίες φωνάζω.
0: Θυελώδης άνεμη, ξηρασία, μακρά περίοδος καύσωνα, ξεκινάει η μέγα φωτιά και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Και εκεί το θέμα είναι τι κάνουμε. Απλώς περιμένουμε την επόμενη mega fire για να κάψει ένα μεγάλο κομμάτι όπως έκαναν Ισπανία και Γαλλία τώρα. Χθες λοιπόν είχαμε κάτι. Όχι ακριβώς το ίδιο. Είχαμε όμως πολύ ισχυρούς ανέμους με ρηπές πάνω από 110 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μας τα πει ο Λογβάρδος. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Έγινε η καταστροφή. Έφτασε φωτιά στο Ρέθυμνο στη θάλασσα. Κάηκαν δύο άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλο και πιο συχνά οι άνεμοι είναι με ρηπές 110-120 χιλιόμετρα. Τα αέρια μέσα δεν υπάρχουν. Τα επίγεια δεν αρκούν. Άρα καίγονται άνθρωποι, καίγονται σπίτια. Τι κάνουμε εκεί.
3: Καταρχήν πρέπει πρώτα απ' όλα όλοι να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέσα στην κλιματική κρίση. Πολεμάμε ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, οι όψιμοι κλιματολόγοι και οι όψιμοι ανησυχούντες είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς είναι και πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δίνουν νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να ξαναγυρίζουμε στα πετρέλαια. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο το βλέπαμε ότι θα έρθει. Δεν φανταζόμαστε ότι θα είναι σε τέτοια ένταση, αλλά ο καύσωνας και οι καύσωνες αυτοί που βλέπουμε φέτος και είδαμε το 2003 στη κεντρική και δυτική Ευρώπη θα είναι δροσιά για το κλίμα που θα μας έρθει μετά από 30-40 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα, δροσιά αυτή που όπου, 45 βαθμοί επί δύο εβδομάδες.
3: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, το θέμα της προσαρμογής, όπως λέμε, και της πρόβλεψης ότι θα έχουμε τέτοια, δηλαδή πρώτον πρέπει να πιστούν όλοι, ιδίως οι πολιτικοί άνδρες που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν θα πάει καθόλου καλά, θα πάει χειρότερα.
1: Θεωρείτε ότι δεν έχουν πιστεί, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες δεν τα λαμβάνουν υπόψη όσο πρέπει να τα λάβουν αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχετε παρά να πάτε σε ένα καλό ζωολογικό κήπο ή στην πατρίδα μου την Αίγυπτο και να δείτε τι κάνουν οι κροκόδηλοι. Οι κροκόδηλοι κάνουν ότι κλαίνε για να προσελκύσουν θύματα.
1: Τα κροκοδίλια δάκρυα λοιπόν, χύνουμε κροκοδίλια.
3: Επομένως,
1: δάκρυα.
3: Κλαίμε όλοι μαζί, κλαίμε τον έτοιμο θάνατο και τελικά περιμένουν όλοι να τον κληρονομήσουν.
0: Πείτε όμως τώρα κύριε καθηγητά, γιατί εγώ έθεσα ένα πρακτικό θέμα. Γιατί αν δεν δούμε ένα-ένα τα πρακτικά, τη μεγάλη ζήτηση την έχουμε κάνει 100 φορές. Εδώ είναι όλο και πιο συχνό, και ο Λογβάρος δημοσιεύει τα στοιχεία στο ΜΕΤΕΟ. Πες 110-120 χιλιόμετρα. Δεν πετάνε ενέργεια μέσα. Άρα θα περιμένουμε να καούμε. Τι μπορεί να κάνει εκεί η πολιτεία και η κάθε πολιτεία? Δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, σημαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν οι πυροσβέστες πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά. Θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε θύματα πυροσβέστες.
1: Και να ενισχυθούν, φαντάζομαι. Να ενισχυθούν με μέσα.
3: Να ενισχυθούν, όχι με εποχικούς, αλλά με επαγγελματίες πυροσβέστες. Το δεύτερο είναι ότι, όπως θα θυμάστε, όταν φωνάζαμε ο κύριος Συνολάκης και εγώ για τον αριθμό 112, κάποιοι γελούσαν. Όμως ο αριθμός 112
1: έχει σώσει ζωές.
3: Ναι, το ίδιο λοιπόν ισχύει και τώρα. Άρα η πρόληψη είναι εκ των όνου κάνευ στο τι κάνουμε τώρα.
1: Κύριε καθηγητά, κάθε χρόνο μας διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι από τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεντεύξεις ότι είμαστε έτοιμοι. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι είμαστε ανέτοιμοι.
3: Κυρία Γκάτσου, να σας πω γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Κάντε μια βόλτα στα προάστια. Να δείτε πόσα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί.
0: Α, καλά.
3: Ο γείτονας περιμένουμε ότι θα κάνει μήνυση στο γείτονά του για να καθαρίσει το χωράφι. Έστειλα μία επιστολή, τη στείλαμε από την Ακαδημία Αθηνών, από το κέντρο μας, την υπογράφουμε όλοι οι ερευνητές και είμαστε, δόξα τω Θεώ, πολλοί. Είμαστε 20 ερευνητές πρώτης γραμμής. Λοιπόν, τη στείλαμε στους αρμοδίους υπουργούς. Περιμένουμε απάντηση. Η επιστολή τι λέει? Ότι θα πρέπει ο καθαρισμός να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες και να χρεώνεται διά της εφορίας στον ιδιοκτήτη του κτήματος, ο οποίος αμέλησε να το καθαρίσει.
0: Πολύ καλό.
3: Αυτό δεν έγινε. Ούτε βλέπω ότι θα γίνει. Γιατί η μικρο λεγόμενη πολιτική δεν θα το αφήσει.
0: Καθάρθουμε ξανά, κύριε καθηγητά. Πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο τώρα. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Βάλτε μία άνω τελεία. Θέλω να ακούσω τον κύριο Λαγουβάρδο και εσείς το ίδιο, που είναι πάνω από τους υπολογιστές όλη την ημέρα, να μας δώσει τα στοιχεία στις μεγάλες πυρκαγιές. Ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, κύριε Λαγουβάρδο. Δηλαδή, εκεί τι ανέμους είχαμε, τι δεδομένα, τι χαρακτηριστικά είχε η φωτιά και πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, είναι οι πολύ φιλώδεις άνεμοι. Από χθες το απόγευμα που ξεκίνησαν και σήμερα το πρωί φτάσαμε και είδαμε ταχύτητες ανεφέτικες. Στρεβλάκι
0: 125
2: χιλιόμετρα την ώρα, είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι, αλλά έχουμε μελτέμι αυτή την εποχή. Αλλά αυτό είναι ένα ακραίο μελτέμι, γι' αυτό και έχουμε και απαγορευτικό αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία των πλοίων. Στην νότια Κρήτη, που λόγω της τοπογραφίας αλλά και των διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών αυτού του ανέμου.
0: Γίνεται καταβάτης. Ο άνεμος
2: ενισχύεται. Ακριβώς, γίνεται καταβάτης, περνάει μέσα από τα
0: νήματα. Φτάνει στη θάλασσα.
2: Γίνεται και φτάνει και μέχρι τη θάλασσα. Έχουν πέσει ελάχιστη ταχύτητα του ανέμου. Παραμένουμε στα 90 με 100 χιλιόμετρα ρηπές αυτή τη στιγμή. Σε δύο σταθμούς που έχουμε σε ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη νέα φωτιά αυτή τη στιγμή, πιο δυτικά από την προηγούμενη προς την Πρέβλη.
0: Αυτό και έχει ανακοινωθεί η λίμνη Πρέβλη.
2: Ακριβώς, τώρα θα ανεβάσουμε την δορυφορική εικόνα. Ήδη φτάσει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα. Είναι πολύ πιο έντονη αυτή τη στιγμή αυτή η φωτιά. Ένα σημείο που πνέουν 100
0: Πού είναι, μισό λεπτό, μην το περάσετε αυτό. Πού ακριβώς τώρα είναι ο πύρινες της φωτιάς?
2: Αυτό είναι περίπου, είναι βόρεια της Μονής Πρέβελη, γι' αυτό
0: τα πράσινο,
2: το ίδιο σώμα. Ακριβώς. Και κινδυνεύουν, από ό,τι διαβάζω, ότι φεύγει ο κόσμος από το Φοινικό δάσος, υπάρχει το ποτάμι που καταλήγει μετά.
0: Γιατί εκεί είναι όλο το ποτάμι με τους Φοίνικες που καταλήγει και το περπατάνε όλοι, το κατεβαίνουν και φτάνει και μπαίνει μέσα η θάλασσα στη λίμνη της Πρέβελη.
2: Ακριβώς.
0: Αν καεί αυτό, είναι τεράστια καταστροφή.
2: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμα εκεί.
0: Μακάρι να μην φτάσει.
2: Mm-hmm. Αλλά οι άνεμοι, όπως και στην φωτιά που ξεκίνησε χθες, δυστυχώς δεν βοηθούν. Mm-hmm. Δεν βοηθούν, εσύ σημαίνει να πεις, το είπατε κι εσείς, δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα εναέρια μέσα προφανώς είναι περιορισμένα και φτάνεις και περιμένεις πότε θα φτάσει και τα άλλα.
0: Και η πρόβλεψη, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι έτσι θα πάμε στην Κυριακή.
2: Θα πάμε έτσι μέχρι το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο το αρχίζει να πέφτει, τα ξυσάει ακόμα, αλλά όποιε εντάξει που είδαμε αυτή τη στιγμή, σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο, αλλά και σήμερα όλη την ημέρα. Με μια μικρή ξεσταίνει στο βράδυ, μικρή όμω ξεσταίνει στο βράδυ. Και αύριο θα έχουμε ταχύτητε που φτάνει στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένω, ό,τι καινούριο μπαίνει, αυτέ τι φωτιέ δυσκολεύονται.
0: Ισχύει ότι από αύριο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, αυτό έπρεπε.
2: Περίπου στα ίδια επίπεδα νομίζω. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Αλλά πάρα πολύ ενισχυμένοι. Και δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα, είναι σε όλε τι κλάδε, είναι στην Ανατολική και
0: που τώρα έχουμε μεγάλες φωτιές και εκεί 100 χιλιόμετρα την ώρα πάλι.
2: Είναι λίγο λιγότερο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ενισχυμένη.
0: Πολύ κακό αυτό. Πολύ
2: το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυμένη στη Μήνη, στην Νότια Εύβοια, στο στενό του Καφιρέα, προφανώς, στην Τίνο, στην Άνδρο, πάρα πολύ ενισχυμένη.
0: Και εδώ στην Πεντέλη, έβλεπα.
2: Βέβαια, και το πρωί και στην Πεντέλη και στα γραφεία μας. Και
1: εδώ φυσάει παντού, μα το καταλαβαίνουμε. Χθες. Χθες, κύριε Λαγουβάρδο, μιλώντας με τον κύριο Δημητρακάκη.
0: Πριν πάμε εκεί, θέλω μία ακόμα ερώτηση για το θάνατο των πυροσβεστών. Επειδή μου έλεγαν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι γύρισε, δεν είναι μόνο, ήταν προς τα κάτω, αλλά κάποια στιγμή γύρισε και ανάπτυξε. Αυτό πώς γίνεται, κύριε Λαγουβάρδο, δηλαδή.
2: Ρίχνει μια τεράστια φωτιά, αυτή μια τεράστια θερμικό φορτίο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τοπικές κυκλοφορίες. Πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν.
0: Δηλαδή αυτοί πιστεύουν ότι θα πάει προς τα κάτω η φωτιά, ήρθε πάνω του, γύρισε και του έκαψε.
2: Ακριβώς. Δεν το ξέρω
0: γίνεται
2: ακριβώς
0: αυτό. Για
2: το δικό, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή μπορεί να γυρίσει φωτιά σε πολύ γρήγορα κιόλα. Ο άνεμος, ναι.
2: Κάτι να κάψει περισσότερο. Το έντονο θερμικό φορτίο δημιουργεί τις διαφορές πίεσης που έχουμε, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το άνεμος φορά σε κάποιες περιπτώσεις, να ενισχυθεί τοπικά.
0: Και επομένως, τέτοιου μεγέθους φωτιά μπορεί να δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χθες ήταν 20 χιλιόμετρα μέτρο. Ναι.
2: Βέβαια. Όλοι δημιουργούν. Προφανώς έχεις τον κύριο άνεμο που σου καθοδηγεί τη φωτιά. Ναι. Δεν είναι προς αυτές που είναι με τις άπνες ή με χαμηλές ταχύτητες ανέμου, αλλά και εκεί έχεις. Και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις. Επομένως δημιουργούνται όλες αυτές οι διαφορές πίεσεις που χρειάζεται για να κινηθεί ο άνεμος σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι μια κατάσταση χαοτική.
1: Χθες μιλώντας με τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών του Αριστοτελείου, τον κύριο Δημητρακόπουλο, μας είπε ότι περιμένουμε 12 με 19 Αυγούστου μεγάλο καύσωνα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες για να δούμε ενδεχομένως ξηρασία ανέμους με μια megafire. Τι πιστεύετε?
2: 12, δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή πρόγνωση για τόσο μακριά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνοιγμα την Κυριακή πέφτουν αρκετά και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα, όχι ακραία ζεστή όμως. Θα έχει όμως για πολλές μέρες ζεστή, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω ξήραση του εδάφους και της καύσιμης ύλης, της νεκρής καύσιμης ύλης και πολύ χαμηλές υγρασίες. Επομένως αυτό θα είναι ένα θέμα. Γιατί κάποια στιγμή μέσα στη συνέχεια προφανώς θα ξανέχουμε μελτέμι. Γιατί ο Αύγουστος είναι ο κατεξονίγιος.
0: Επειδή επικαλέστηκε μεγάλα πανεπιστήμια, γιατί επέμεινε στο 12 Αυγούστου, το ρωτήσαμε γι' αυτό.
2: Εγώ γνωρίζω ως μετεωρολόγος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη.
0: Και μάλιστα είπε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, διότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο επικίνδυνη. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους και ξηρασία. Άρα θα μπορούσε.
2: Όλος ο Αύγουστος είναι δύσκολος.
0: Θα είναι δύσκολος.
2: Κοιτάξτε διαχρονικά τις φωτιές, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες φωτιές μπαίνουν από το τέλος Ιουλίου και μετά. Του ξεκινάνε και νωρίτερα.
0: Γιατί έχει βράσει ο τόπος, ξηρασία, μελτέμια.
2: Έχουμε τους πολύ ισχυρούς ανέμους και σε όλο αυτό το συνδυασμό στις πυρομετρολογικές συνθήκες δεν γίνονται πάρα πολύ δυσμενείς. Επομένως, είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος. Θα έλεγα ότι οι επόμενες 4 με 5 εβδομάδες, όπως λέγαμε πριν από το COVID, είναι κρίσιμες. Χωρίς να απαραίτητα να ξέρεις ακριβώς τι καιρό θα κάνει. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Τώρα έχουμε ένα διήμερο, τρίμερο με πολύ θελώδεις ανέμους, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, αλλά θα έχουμε πολύ ζέστη. Επομένως, θα δούμε πώς θα απορριφθούμε συνέχεια.
0: Είπε κάτι ο κύριος Ζερεφός, θέλω να το ξαναπεί, να το σχολιάσετε, αυτό που είπε, πώς το είπατε το 2040, οι φετινές μεγαφάρες και οι συνθήκες στην Ισπανία και την Γαλλία, πώς είπατε ότι θα μοιάζουν, κύριε καθηγητά?
3: Θα είναι δροσιά.
0: Δροσιά. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδε, που δείχνουν ότι χειροτερεύουν τα πράγματα καλοκαίρι με καλοκαίρι? Δηλαδή ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία, ανεβαίνει η ένταση του ανέμου.
2: Ανεβαίνει κυρίως η θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου με ένα καίμο ρηκτά καύσιμα, αυτό το πρόβλημα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας και θα γιγαντώνεται. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει περίπου 1,5 βαθμό, που είναι πολύ τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, και υπάρχουν κλιματικά σενάρια που μπορούν να προβλέπουν αυτή η αύξηση να φτάσει και τους 3-3,5 βαθμούς για όλο τον χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι εποχές θερμαίνονται, ζεσταίνονται, το καλοκαίρι το βλέπουμε ακόμα πιο έντονο, με τους καύσωνες να γίνονται πιο μεγάλες διάρκειες και, και να είναι και πιο ισχυρή. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Αυτό σε τόσο μεγάλη χρονική συχνότητα δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Είχαμε καύσωνα στο παρελθόν, αλλά είχαμε και πολλά χρόνια μεταξύ τους με κενά, που είχαμε απλά ζέστη. Τώρα γίνεται πιο συστηματικό. Και επειδή φέτος δεν είχαμε ένα μεγάλο καύσωνα μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει στη χώρα μας, είχαμε μεγάλους καύσωνες στην Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Άρα αν βάλουμε και το 22 που ήταν μια ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας και το 25 που για την ώρα είναι σχετικά ήπιο, βλέπουμε όμως και το 22 και το 25 είχαμε πάρα πολύ ζέστη στη Κεντρική Ευρώπη. Στη γειτονιά μας δηλαδή, για την Ευρώπη είναι η γειτονιά μας, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε συνεχώς καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Με αυτά τα δεδομένα,
3: γενικά,
0: κύριε καθηγητά,
3: αν μου επιτρέπετε.
0: Με εσείς, θα σας έδινα αμέσως το λόγο. Ναι, ναι.
3: Γενικώς τα αίτια είναι γνωστά.
0: Τι κάνουμε είναι το θέμα, κύριε καθηγητά. Τα αίτια είναι γνωστά. Τι κάνουμε.
3: Αν δείτε τη γη στο σύνολο, όπως τη μελετάμε, η γη στο σύνολο αποξηραίνεται. Αποξηραίνεται. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Θα πει ότι από τους δορυφόρους έχουμε τρόπο να μετράμε τα αποθέματα νερού σε διάφορες μεγάλες υπήρους.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
3: Λοιπόν, τα αποθέματα αυτά μειώνονται. Λιώνουν οι πάγοι στην κρυόσφαιρα, όπως λέγεται, και με ρυθμούς επιταχυνόμενους δυστυχώς, και η επιφάνεια των θαλασσών σε κρίσιμους όρμους, μεγάλους όρμους και όρμους που καθορίζουν

0: τα κρίσιμα σημεία που μπορούν να δημιουργήσουν τις πυρκαγιές, και εμείς ούτε τα βασικά οικοσυστήματα προστατεύουμε, πράγμα ουσιοδέστατο, γιατί για να αναγεννηθεί το δάσος πρέπει να προστατευτεί το οικοσύστημα. Το έχουμε κάνει σειρά δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών σχετικά με αυτό, αλλά και οι τιμωρίες για τους εμπριστές είναι πλημελήματα, εξακολουθούν. Έγιναν για λίγο κακουργηματικές και μετά ξαναγίναν πλημέλημα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πάψουν, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Η χώρα μας δεν φημίζεται ότι εφαρμόζει και πολύ τους νόμους.
1: Όχι, μου τι λέτε, ψηφίζει ένα νόμο και μετά ψηφίζει έναν άλλο νόμο για να εφαρμοστεί ο προηγούμενος. Γιατί το λέτε αυτό?
0: Ναι, όχι, για να υπάρξει παραθυράκι. Αυτό το πλημέλημα, κακούργημα, το ξανάδαμε πολλές φορές.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και εκεί είναι η ευθύνη που έχουν όχι μόνο οι πολιτικοί, η ευθύνη που έχουν οι νομικοί. Ο κλάδος των νομικών έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Το έχουν καταλάβει ευτυχώς περισσότεροι τώρα και χαίρομαι, διότι βλέπω και συνέδρια με τις νομικές συνέπειες για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αρχίσαμε και υδρώσαμε να περάσουμε ότι ο Ρυπαίνων πληρώνει. Για όνομα του Θεού. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό, ξέρετε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε γιατί αρρώστησε η γη, ξέρουμε τις ασθένειες και τα αίτια.
1: Το φάρμακο δεν ξέρουμε.
0: Και όχι, ξέρουμε και το φάρμακο.
1: Αλλά δεν το φαρμόζουμε.
0: Είναι το φοβερό. Το φάρμακο είναι η αυστηρή επιβολή των νόμων. Δεν μπορείς να κάνεις μπαρμπεκιού με όχι 100, ούτε με 30 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους. Γιατί? Διότι η σχετική υγρασία του εδάφους είναι δεδομένο πλέον τα τελευταία 20 χρόνια, είναι κάτω από 10% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα είναι έτοιμο να καεί.
2: Ναι, κύριε Ζερεφέ, όμως όσον αφορά αυτές τις μεγάλες φωτιές, αυτές τις mega fires που λένε και οι ειδικοί, ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η Ελλάδα, δεν έχουμε τα μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εκεί τι γίνεται?
0: Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά τις mega fires δεν τις είχαμε στην ένταση, έκταση και στην εποχή που συμβαίνει τώρα. Κάει και η Καλιφόρνια, όπως ξέρουμε, τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα.
0: Χειμώνα.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Κάει και η Αυστραλία, χάθηκαν 1 δισεκατομμύριο ζώα, άγρια ζώα, μέσα σε ένα μήνα. Γιατί? Διότι κάποιοι θέλαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Ή γιατί κάποιοι θέλαν
1: δυστυχώς
0: να κάνουν ηλεκτροσυγκόνηση.
1: Κύριε καθηγητά, ποτέ ο χρόνος δεν είναι αρκετός για σας. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, θα κλείσετε αμέσως, θα κλείσουμε. Αλλά να δούμε πόσοι θα πάνε φυλακή και γιατί θέλανε να φάνε μπριτζόλα εις βάρος του πλαϊνού.
1: Είναι αλήθεια και δεν σημαίνει μόνο μία φορά. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρτο, το τιμή μας και οι δύο, που οι κορυφαίοι άνθρωποι για το περιβάλλον εδώ μαζί μας. Και ενημέρωση και η γενικότερη ευρύστερη διάσταση του καθηγητή. Το θέμα είναι απλώς να μην τα κουβεντιάζουμε, αλλά να γίνονται και πράξη. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν. Λάσκαρη Παμίδης. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο

0: το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Duars μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο μέτωπο. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Μεγάλη αναζωοπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται οι περιοχές Ασπροχωριό και Καμάρι. Περισσότερα στο enikos.gr. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατσί. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, ανέφερε ο Σα στις πρώτες του δηλώσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο, θυελώδεις βοριάδες, πιθανώς σε ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, η FM 97,8, προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας σε μια μέρα δύσκολη. Άλλη μια δύσκολη μέρα με φωτιές, μέτωπα.
1: Και με πολλούς ανέμους.
0: Μεγάλη φωτιά, μας έλεγε στο νότο εκεί, στην κόλαση, κοντά στη λίμνη της Πρέβελης και στο Φαράγγι που κατεβαίνει. Μας έλεγε πριν η Κασιανή ότι υπάρχει θέμα και με το Φαράγγι, αυτό πανέμορφο με τους Φίνικες που κατεβαίνει στη λίμνη της Πρέβελης. Έχουν και ενωθεί 5-6 εξοικισμοί εκεί με το 112 γύρω από την Πρέβελη, πάνω από την Πρέβελη. Υπάρχει φωτιά με εκενώσεις και στην Άνδρο και στην Πάρο. Δύσκολη μέρα. Ρηπές, το ακούσατε τον κύριο Λογουάρδο, ανέμων 100-125 χιλιόμετρα την ώρα, Λουκία, στο νότο του Ερθύμνου, και μας είπαν και οι δύο, και ο Ζερεφός και ο
1: Λογουάρδος, σημαίνει αυτό,
0: ότι
1: έτσι,
0: αυτό είναι πια μια κανονικότητα. Δηλαδή, μην εκπλησόμαστε, αυτό θα είναι τα καλοκαίρια. Ζέστη και ισχυρή άνεμη, μια κανονικότητα. Θέλω να σε ρωτήσω, Λουκία, έχεις προσπαθήσει να κλείσεις για τις εκπομπές στο κόντρα υπουργούς?
1: Κατάλαβα που λες, ναι. Λοιπόν, γελάω διότι ο πρωθυπουργός είναι στο μυαλό μου μέσα.
0: Ανέλαβε.
1: Έστειλε μήνυμα.
0: Εγώ τώρα θα του πω μόλις τελειώσει το υπουργικό.
1: Έστειλε μήνυμα, ότι χρειάζεται εντονότερη παρουσία των υπουργών στα μίντια και μάλιστα είπε και στα περιφερειακά μέσα. Να το πω εγώ.
0: Παρακάτω τι λέει.
1: Και ειδικά, και λέει να είναι, να πηγαίνουν, να είναι καλά ενημερωμένοι, να υπερασπίζονται όχι μόνο το χαρτοφυλακιό τους, αλλά και το κυβερνητικό έργο. Να δέχονται δηλαδή ερωτήσεις επί του συνόλου, γιατί πολλοί από αυτούς μας λένε ότι θέλουν να μιλήσουν μόνο για το χαρτοφυλακιό τους. Δεν πάει όμως έτσι, το λέει και ο Πρωθυπουργός.
0: Καταρχήν, οι περισσότεροι υδρώνουμε για να βγουν, να ξέρετε.
1: Ναι, υδρώνουμε όλοι.
0: Ή μας κλείνουν σε 3 μήνες να βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ απασχολημένοι.
1: Ή δεν μπορούν. Είναι λίγοι αυτοί που υδρώνουν τη φανέλα, να το
0: και
1: πω έτσι.
0: Μην αναρωτιέστε γιατί βλέπετε τους ίδιους και τους ίδιους.
1: Ακριβώς, γιατί οι ίδιοι και οι ίδιοι έρχονται.
0: Δεν βγαίνουν. Υπάρχουν να σας αθροίσω εγώ από τους 50 υπουργούς.
1: Ναι, υπάρχουν άφωνοι.
0: Καταρχήν, έχω υπουργούς φέτος που δεν έχω γίνει ποτέ, όχι
1: ποτέ,
0: σε εμάς.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πουθενά.
1: Συμφωνώ, υδρώνουμε. Άφανε. Και υδρώνουμε για να τους
0: ή
1: κλείσουμε.
0: Ή μία εμφάνιση το χρόνο. Mm. Συγγνώμη, τα ακούσατε τον Πρωθυπουργό? Το λέει
1: εγώ θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα από Σεπτέμβρη που θα ξαναξεκινήσω τις εκπομπές. Θα λέω να ορίστε το, σας το είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Copy-paste τους υπουργούς.
1: Copy-paste.
0: Λοιπόν. Είμαστε εδώ, Λάσκαρης Αγοραστός, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα, εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, τους ξαναλέω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, για τις φωτιές, για τους πυροσβέστες, για το περιβάλλον, για τη νέα πραγματικότητα που μας εκπλήσει και πέφτουμε, Λουκία, από τα σύννεφα κάθε φορά,
1: ναι,
0: χωρίς
1: μετά
0: να συνειδητοποιούμε,
1: ναι,
0: ότι αυτό είναι η κανονικότητα. Ναι. Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αλλά τι σημαίνει να
1: όχι
0: μάθουμε?
1: Όχι μόνο να μάθουμε να ζούμε, να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, να είμαστε όντως έτοιμοι, στο βαθμό που μπορούμε βέβαια, αλλά να εξαντλήσουμε κάθε βαθμό για να μπορούμε.
0: Να φέρω ένα παράδειγμα. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν, να ξέρουμε από τώρα, ότι δεν σβήνουν με ένα αέρια μέσα φωτιές δύσκολες με ανέμους πάνω από 9 από φόρα.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχουμε κάνει γι' αυτό?
1: Τίποτα.
0: Διότι το να λέμε απλώς, αχ, δεν μπορούσα να πετάξω τα αέρια μέσα, ήταν δύσκολο το.
1: Και καθόμαστε και κοιτάμε τη φωτιά.
0: Το έδαφος ήταν δύσκολο σε πρόσβαση, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να δράσουν και απλώς περιμένουμε να φτάσει φωτιά στη θάλασσα.
1: Δεν
0: τι έχουμε
1: έτσι
0: οργανώσει γι' αυτό? Ναι. Οργανώσει
1: ποιο
0: γι' αυτό.
1: Ποιο είναι το σχέδιο? Ποιο είναι το σχέδιο?
0: Λοιπόν, για πάμε να το συζητήσουμε τους κατεξοχήν ειδικούς. Πρώτα με τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Και αμέσως μετά με τον κύριο Νίκο Λαβράνο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι δύο ομάδες των πυροσβεστών. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε Ψαρόπουλο.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα.
0: Α, από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μας πείτε ποιους εκπροσωπείτε από τους πυροσβέστες. Να μας πείτε για τον θάνατο των τριών ηρώων, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Και τι έφταιγε κατά τη γνώμη σας που χάθηκαν? Έλατε, κύριε Ψαρόπουλε. Χάσαμε τον κύριο Ψαρόπουλο.
1: Χάσαμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Έχουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Έχουμε τον κύριο Λαβράνο. Ο κύριος Λαβράνος μας ακούει?
1: Ούτε ο κύριος Λαβράνος, θα τους έχουμε σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, καλή η Βάσια και θα το φροντίσει και ο Λάσκαρης αυτό. Να έχουμε ξανά τον κύριο Ψαρόπουλο και τον κύριο Λαβράνο.
1: Λαβράνο, να συζητήσουμε όλα αυτά αυτή τη δύσκολη μέρα.
0: Αν μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το πώς χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες, ο ένας 25 και ο άλλος 58 ετών, στην, ο ένας εποχικός, ο άλλος μόνιμος στο, στο Ρέθυμνο, στο Νότιο Ρέθυμνο, και από φωτιά στην Κρύα Βρύση.
1: Και να
0: και
1: δούμε
0: στη δεύτερη
1: και
0: περίπτωση τι συνέβη με το Γήφιο.
1: Και αυτό, αλλά να συζητήσουμε πραγματικά και τι ζητάνε, ποια είναι τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών που τα ξέρουν καλύτερα από όλους. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Μας ακούει τον κύριο Ψαρόπουλο τώρα.
2: Έπεσε η γραμμή. Δάκτυλο.
0: Καλησπέρα και πάλι.
2: Λοιπόν,
0: πείτε μας παρακαλώ, καταρχήν ποιους εκπροσωπείτε, πείτε μας, από τους πυροσβέστες.
2: Εκπροσωπούμε τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτή την πολύπαθη ομάδα, ταχύτητα, ας πούμε, του πυροσβεστικού σώματος, τους ανθρώπους με τις πέστολες.
0: Άρα ένας από τους δύο, ο νεότερος από τα παιδιά που χάθηκαν στην Κρήτη, ήταν εποχικός πυροσβέστης.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, τι συνέβη, ξέρετε, μόνο, τι συνέβη, πώς χάθηκε.
2: Συνάδελφος ενός, μιας χρονιάς μόνο.
0: Έχουν την εμπειρία καταρχήν αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες να ρηχτούν στη μάχη τόσο δύσκολων πυρκαγιών με ρηπές 110 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς αέρια μέσα σε μέτωπο 20 χιλιόμετρων φωτιά.
2: Κοιτάξτε να σας πω, η εμπειρία έρχεται μέσα από τις συνεχές μάχες που δίνουμε.
0: Καλησπέρα και τον κύριο Λαβράνο. Συγγνώμη, ο πρόεδρος των υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος.
1: Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Κύριε Λαβράνο.
0: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλο.
2: Οι εποχικοί πυροσβέστες, αλλά και δεν είναι μόνο οι εποχικοί πυροσβέστες, και οι μόνιμοι πυροσβέστες, παίρνουν την εμπειρία μέσα από τις συνεχείς πυρκαγιές και μάχες που δίνουν. Περνάμε την εκπαίδευση, ναι, μεν όταν προσλαμβανόμαστε, αλλά οι συνεχείς μάχες δίνουν την εμπειρία όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε.
0: Άρα μπορεί και να μην ήταν έτοιμο στην ουσία του εποχικού πυροσβέστη.
2: Εγώ θα πω ότι ήταν έτοιμος ως εποχικός πυροσβέστης. Έδωσε την περσινή αντιπυρική περίοδο και την εκπαίδευση που έκανε. Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Ήταν ικανό το όχημα αυτό που είδαμε που κάει και να μπει μέσα σε εκείνο το δάσος?
1: Ήτανε, ξέρω, κύριε στιγμή... Ψαρόπουλε, είναι ικανά τα οχήματα. Είναι ικανά τα οχήματα που έχετε
2: κοιτάξτε,
1: στη διάθεσή
2: αυτό
1: σας.
2: Αυτό συγκεκριμένο το όχημα που είδαμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα κοινό μυστικό σήμερα αυτό στις βάρδιες. Μιλάμε στα πυροσβεστικά κλιμάκια και στους πυροσβεστικούς σταθμούς. Αυτό λέμε. Ήταν ικανό. Από μένα, από την εμπειρία που έχω, στις 8 αντιπυρικές που έχω και στα 20 χρόνια εθελοντισμού που ασκώ στο πυροσβεστικό σώμα, λέω όχι.
1: Και είναι μόνο θέμα οχήματος, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Κάτσε και πριν στο γενικό. Το ειδικό, ξέρετε πώς χάθηκαν οι άνθρωποι? Έχετε ενημέρωση?
2: Όχι, δεν έχω ενημέρωση.
0: Τι συνέβη και χάθηκαν και εγκλωβίστηκαν στη φωτιά?
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά πιθανολογώ από αυτά που τα πράγματα που ξέρω είναι ότι είναι αυτό που φοβόμαστε εμείς οι πυροσβέστες πρώτης γραμμής. Ότι γυρίζει ο αέρας και ουσιαστικά η φωτιά μας κυκλώνει.
0: Εσύ, κύριε Λαβράνο, ξέρετε πως χάθηκαν οι πυροσβέστες στην Κρήτη και στο Γήθιο?
3: Έχετε ενημέρωση? Ακούω και τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Ναι.
3: Την ίδια πληροφόρηση από αυτό. Είναι δυστυχώς αυτό που λέμε ο συνήθις κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε μια δασική πυρκαγιά, η απότομη εναλλαγή του αέρα, και εκεί που επιχειρείς ξαφνικά μπροστά σου και έχεις το μέτωπο μπροστά σου, βρίσκεσαι ξαφνικά να είσαι πίσω, να είσαι εγκλωβισμένος από τη φωτιά, και αυτό έγινε, πιθανολογούμε βέβαια πάντα έτσι, και στην προκειμένη περίπτωση οι δύο συνάδελφοί μας επιχειρούσαν σε κατάσβεση εκείνη τη στιγμή. Εγκλωβιστήκαν από το καπνό, βγήκαν από το όχημα, καταλαβαίνετε.
1: Εκεί τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει, κύριε Λαβράνο? Αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε κάτι να τους βοηθήσει, τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει?
3: Το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους συναδέλφους εκείνη τη στιγμή ήταν ένα βιώσιμο για άνθρωπο περιβάλλον. Εκείνες συνθήκες κολάσσος εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι είναι φύση αδύνατο κάποιος να μπορούσε, να πρέπει να υπήρχαν και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις δίπλα, να φτιάχναν μια ομπρέλα, μια τεχνητή ομπρέλα με βροχή, εννοώ, ώστε να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο περιβάλλον, να μπορούν να αναπνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουν όπι στενή προς κάποια κατεύθυνση, τέλος πάντων, για να φύγουν από εκείνο το σημείο. Και εγώ τόσο, μόνο αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή μας περιέψε, Λουκία, ο πρόεδρος, ότι οι άνθρωποι αυτοί πολεμούσαν χωρίς να υπάρχει πλήρες σχέδιο.
1: Ακριβώς.
0: Διότι αν μας λέτε ότι δεν υπήρχε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, και δεν μπορεί να υπάρχει δίπλα σε κάθε πυροσβέστη, και αν απλώς βρίσκονται στο έλεος της κάθε φωτιάς που έχει μέτωπο 20 χιλιόμετρα, έχει ρηπές 110 χιλιόμετρα, δεν πετάνε τα αέρια μέσα, είναι δύσβατο το έδαφος και θα γυρίσουν οι άνεμοι και θα
1: πετάνε. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαν βοήθεια και από άλλα μέσα πυροσβεστικά.
3: Όταν μιλάμε για ένα μέτωπο, πολύ καλά το λέει και ο Σταβελάκης, για ένα μέτωπο 15 με 20 χιλιόμετρα, εάν κάποιο με ένα ντρόν ή με ένα αέριο μέσο πετάξει πάνω από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, και δει τα πυροσβεστικά οχήματα, φαντάζουν σαν σταγόνα στον ωκεανό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι τεράστια η έκταση
0: και για να μπορεί να καλυφθεί. Να γυρίσει ο άνεμος,
1: ναι,
0: να φάγουν.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω τον πρόεδρο, τον κύριο Λαβράνο, ότι και θέλω να συζητήσουμε και με τον κύριο Λαβράνο, με τον φίλο Νίκο. Υπάρχουν πυροσβέστες. Υπάρχουν πυροσβέστες για να έρθουν, γιατί αυτό το μέτωπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακούσαμε στις ειδήσεις και που έβγαλε το Υπουργείο, πηγαίνουν 200-300 άτομα. 300 άτομα είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγος ο κόσμος στην πυροσβεστική. Σας το λέω και εγώ που είμαι εποχικός πυροσβέστης, αλλά μπορεί να σας το πει και ο κύριος Λαβράνος. Η πυροσβεστική δεν επιχειρεί μόνο όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, δηλαδή αυτό το μήνα που έχει τις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική επιχειρεί
1: όλο το χρόνο.
2: Ναι. Όλο το χρόνο.
1: Και στις πλημμύρες, αυτό λέγαμε, και στις πλημμύρες την πυροσβεστική καλούν.
2: Να σας πω κάτι, 30 Νοεμβρίου οι εποχικοί πυροσβέστες θα φύγουν, θα πάνε στο Ταμείο Ανεργίας. Από τους 18.000 κόσμο που έχει, που κομπάζει τώρα ο κύριος Τουρνάς, αυτός ο ίδιος που μας έλεγε προβοκάτορες εμάς τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτός που πριν λίγο καιρό είπε μέσα στη Βουλή για τους πενταετούς υποχρέωσης, την άλλη ταχύτητα του πυροσβεστικού σώματος, ήταν ότι είναι η μαύρη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος, ο ίδιος τώρα κομπάζει και λέει ότι είναι 18.000 κόσμος. Το Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα είναι μείον 2.500. Βγαίνουν οι βάρδιες, ρωτήστε τον κύριο Λαβράνο.
1: Κύριε Λαβράνο,
2: ρωτήστε τον απλό πυροσβέστη του σταθμού.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Λαβράνο, βγαίνουν οι βάρδιες, όπως λέει ο κύριος Ψαρόπουλος.
3: Ακούστε, ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ακόμα πολύ ενδιαφέρον το φίλο το θάνατο, τον Ψαρόπουλο, που εκπροσωπεί μια πολύ σημαντική εργασιακή ομάδα για το πυροσβεστικό σώμα, τους ήρωες με τα μπέζ, όπως τους αποκαλούμε και στα κανάλια. Είναι πολύτιμη συνεισφορά των 2.500 εποχικών συναδέλφων, που θα έπρεπε το νούμερο αυτό να ήταν πολύ μεγαλύτερο από 2.500.
1: Δηλαδή, πόσο να ήταν, κύριε Λαβράνο?
3: Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δύο τεινά αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι ναι, είμαστε φέτος 18.804 πυροσβέστες και όπως πραγματικά.
1: 18.800 μόνιμοι με τους εποχικούς μαζί.
3: Όλοι μαζί με εποχικούς, με πενταετής συναδέλφους, με ΜΟΔΕ, με πυροσβέστες.
1: Σύνολο.
3: Με τους πυροσβέστες 7 ετών θητείας. Ακούστε. Οι 18.804 μπορεί να είναι, όπως λέει η κυβέρνηση, όπως διαλαλεί καθημερινά, οι περισσότεροι από την ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό δεν το αμφισβητούμε.
1: Ναι, αλλά
3: το
1: υπάρχουν. Θέμα όμως
3: είναι. Ναι, ακούστε με λίγα. Το θέμα είναι ότι μην δούμε το δέντρο και χάσουμε το δάσος. Το θέμα δεν είναι λοιπόν πόσοι είμαστε, αλλά πόσοι θα έπρεπε να είμαστε.
1: Πόσοι θα έπρεπε να είσαστε.
3: Με δικές μας εκτιμήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρησιακές, υποστηρικτικές και διοικητικές δομές στο πυροσβεστικό σώμα, ο οποίος όποιος κάνει τη διαίρεση, 18.800 δια 500, μάλλον θα το πιάσει απελπισία και απογοήτευση.
1: Ωραία, άρα
3: εμείς με δικούς μας υπολογισμούς θεωρούμε, και είναι η πρόταση της Ομοσπονδίας, ότι θα πρέπει τα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε προσλήψει γύρω στις 2 με 2.500 ακόμα πυροσβέστες. Με ποιο σκοπό?
1: Να φτάσετε τις 20.000 τουλάχιστον, δηλαδή. 20-21.000.
3: Η Ελλάδα, μην μπερδεύονται κάποιοι και λένε ότι έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες στην Ευρώπη. Τη διαφορετικότητα και την ποικιλία που έχει η Ελλάδα.
0: Όσοι είπατε ότι είναι όλοι μαζί.
1: 18.804, είπε ο κύριος Λαβράνος. Όλοι μαζί. Μαζί με τους
3: επιχειρήσεις. Απλά η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που δεν έχει καμία άλλη χώρα, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα έλεγα και παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε 3 κυκλαδίτικα νησιά. Σε Πάρο, σε
0: Άνδρο και σε Κρήτη.
3: Άνδρο και είναι και στην Κάλυμνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στην Κρήτη, στην Κρήτη.
3: Η ποικιλία που έχει η Ελλάδα ως προς την νησιωτικότητα, τις τεράστιες ακτογραμμές, το μεγάλο και κατοικήσιμο ορεινό όγκο, δεν το έχει καμία άλλη χώρα, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να υπάρχει χωριό απροστάτευτο αυτή τη στιγμή στην επαρχία, όταν η πιο κοντινή περιοριστική υπηρεσία κάνει 2 και 2.5 ώρες με αυτά τα απαρχαιωμένα οχήματα να μεταβεί σε αυτό το χωριό. Γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα στην πυροσφάλεια και στην πυροπροστασία. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε 18.800 πυροσβέστες. Θέμα είναι λοιπόν πώς είναι στη μάχη μου από αυτούς, πόσοι πυροτείνε στη μάχη μου και προ τι συνθήκες δουλεύουν.
1: Κύριε Λαβράνο, πού αλλού υστερούμε? Πού αλλού υστερούμε, σε οχήματα, σε εξοπλισμό? Γιατί σας ακούω πολλές φορές που λέτε και για τον εξοπλισμό ότι πολλοί, νομίζω, εποχικοί πυροσβέστες αγοράζουν μόνοι τους εξοπλισμό. Πού αλλού υστερούμε, θέλω να μας πείτε.
3: Καταρχάς, αφού κλειδώσουμε ότι υστερούμε στο θέμα του προσωπικού, γιατί ξέρετε, η υποστελέχωση Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε.
1: Αλφα το προσωπικό, η υποστελέχωση.
3: Η υποστελέχωση οδηγεί στο φαινόμενο της υπερεργασίας του Έλληνα πυροσβέστη. Αυτή τη στιγμή.
1: Και της εξάντλησης, να υποθέσω.
3: Αυτή τη στιγμή οφείλονται στον Έλληνα πυροσβέστη και στην Ελληνίδα πυροσβέστρια πάνω από 3 εκατομμύρια ημερήσιες αναπαύσεις και πάνω από 550.000 ημέρες αδειών, τις οποίες δεν πρόκειται ποτέ να τις πάρουν. Και όταν
4: κύριε
3: υπερεργασία.
4: Φιλενικό, η προκήρυξη όμως που βγήκε αποκλείει όμως έμπειρο προσωπικό. Αυτό θέλω να το πω. Θέλω να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι.
1: Γιατί,
4: και
1: κύριε Ψαρόπουλε.
4: Και η μόνιμη και η εποχική.
1: Ναι, γιατί το αποκλείει.
4: Έμπειρο προσωπικό, γιατί βάζει χαμηλότερο ηλικία.
0: Ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Μη φωνάζετε πιο χαμηλά, ναι. Γιατί πικάρει ο ήχος και δεν ακούγεστε.
4: Ωραία, συγγνώμη.
0: Πιο χαμηλά.
4: Συγγνώμη, κύριε Στραβελάκη, απλά αυτή τη στιγμή μιλάω ένας εκπροσωπώντας 2.500 αγανακτισμένους συναδέλφους.
0: Η ένταση μπορεί να βγει και με χαμηλότερο τρόπο για να ακούγεστε.
4: Έχετε δίκιο και σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλε, πείτε μας.
4: Απλά λέω ότι αποκλειόμαστε από προκηρύξεις γιατί είναι καπρίτσιο της πολιτιακής ηγεσίας και όχι του πυροσβεστικού σώματος τόσο πολύ, αλλά είναι καπρίτσιο της κυβέρνησης να βάζει χαμηλά όρια ηλικίας στις προκηρύξεις που βγαίνουν. Αποκλείοντας, και αυτό θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, ότι αποκλείει από τις προκηρύξεις που βγαίνουν, αυτές τις λιγοστές προκηρύξεις που βγαίνουν κάθε χρόνο. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Λαφράνος, ότι πόσος κόσμος χρειάζεται. Αυτές τις λιγοστές προκηρύξεις με το σταγονόμετρο αποκλείονται έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες πάνω από 30 ετών. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: 30 δηλαδή, ετών, δηλαδή ένας πυροσβέστης ο οποίος μπορεί να είναι 30-31, νέος άνθρωπος με εμπειρία, αποκλείεται.
4: Εγώ αυτή τη στιγμή, κυρία Γκάτσου, είμαι 45 ετών. Για την πυροσβεστική είμαι παππούς. Είμαι γέρος.
1: Ναι, αυτή η εμπειρία σας όμως.
4: Μπορώ όμως αύριο που έχω υπηρεσία. Θα πάω να φυλάξω το δάσος και αν χρειαστεί να είμαι εκεί 2 μέρες επάνω στο βουνό. Αλλά 1 Δεκεμβρίου είμαι μεγάλος. Σου λέει, όπα, όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Το θέμα είναι τι γίνεται. Μας θέλει. Δεν μας θέλει. Ευχολόγια μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, μόνο αν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Και όχι μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, στο σύνολο των πυροσβεστών. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σαν εποχικός, αλλά με τον κύριο Λαβράνο είμαστε συνάδελφοι.
0: Άρα.
4: Είμαστε πυροσβέστες. Άρα δεν ξέρω.
1: Κύριε Λαβράνε, είχαμε μείνει στο. Ναι, και απαντήστε και στον κύριο Ψαρόπουλο και θέλω μετά να μας πείτε και πού υστερείτε. Είχαμε μείνει και σε αυτό.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
3: Θα ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που είπε ο κύριο Ψαρόπουλος, ότι αν δεν αντιληφθούν οι κυβερνώντες, και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος ενάντια στην κλιματική κρίση. Το είδαμε στο Καναδά. Το είδαμε και συμβαίνει μέχρι και σήμερα σε Ισπανία και Γαλλία, γιατί είναι εξωπραγματικό και είναι απίστευτη η καταστροφή που έγινε σε αυτές τις δύο χώρες. Το βλέπουμε στην Τουρκία, το βλέπουμε στην Κροατία, το βλέπουμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης που μέχρι πριν λίγο καιρό δασική πυρκαγιά αποτελούσε ανέκδοτο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες, ότι σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Καμία εμπειρία δεν περισσεύει, καμία εμπειρία ως προς το κομμάτι της πυρασφάλειας εννοώ και της πυροπροστασίας της χώρας δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη στο θέμα των εποχικών. Συμφωνούμε με τη μείωση βέβαια του ορίου ηλικίας ότι θα πρέπει να υπάρχουν νέοι συνάδελφοι στο σώμα, αλλά δεν μπορείς να προσπεράσεις, δεν μπορείς να πετάξεις έξω αυτή την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε στα παιδεία των μαχών, γιατί άκουσα και την κουβέντα του κ. Ψαρόπουλου. Δεν υπάρχει άπειρος πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης από τη στιγμή που ορκίζεται και βγαίνει στη μάχη μου, είναι πυροσβέστης τέλος. Η εμπειρία αποκτάται μέσα από τα συμβάντα, από την καθημερινή τριβή με τις πυρκαγιές. Τις δασικές πυρκαγιές, τις πυρκαγιές του αστικού τύπου. Εάν δεν πάει σε συμβάν, δεν μπορεί να αποκτήσει εμπειρία. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Τώρα όσον αφορά τις ελλείψεις. Ναι, με το πρόγραμμα υγιής, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που γνώρισε ποτέ η χώρα μας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, γίνεται μια σταθερή αλλά αργή ανανέωση τόσο στο επίγειο όσο και στον αέριο στόλο της χώρας, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και θα κλείσουμε μια κουβέντα. Εχθρός το καλούν το καλύτερο. Ναι, γίνονται κάποιες προσπάθειες, ανανεώνονται τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά εξακολουθούν όμως τη σήμερα ημέρα να υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα ηλικίας 25, 30 και 40 χρόνων. Μην σας κάνει εντύπωση, ειδικά στην επαρχία αυτά τα οχήματα ακόμα υπάρχουν. Ναι, ο εναέριος στόλος αναμένεται να ανανεωθεί, αλλά τα πρώτα DHC-515, τα καναντέρ δηλαδή, τα 515, θα έρθουν στη χώρα μας σύμφωνα με την εταιρεία που θα τα φτιάξει τουλάχιστον στις αρχές του 2028. Άρα μέχρι τότε τι κάνουμε.
1: Άρα μέχρι το 28 τι κάνουμε. Αυτό
3: επιχειρούμε με τα ίδια πολύ δουλεμένα μηχανήματα, γιατί τα καναντέρ είναι μηχανήματα. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας θρυνεί, πέρα από τους 73 πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, θρυνεί και 19 πιλότους της ελληνικής αεροπορίας. Δεν πρέπει να το λησμόνουμε αυτό. Και αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες για μας. Άρα λοιπόν επιχειρούν με μηχανήματα καναντέρ που πετάνε από το 1975.
1: Από το 1975.
0: Βέβαια. Αφού έχει κλείσει το εργοστάσιο. Μα συγγνώμη, ξέρετε ότι το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρώτο καινούριο καναντέρ, το οποίο θα έχει δυνατότητα να πετάει και τη νύχτα, θα το έχουμε το 28. Έχει κλείσει το εργοστάσιο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, επειδή είναι και πιο παλιός, ίσως και από εσάς και από τη Λουκία σίγουρα. Από τότε, 40 χρόνια που θυμάμαι τα καλοκαίρια με φωτιά, ακούω τα ίδια. Έχει γίνει κάτι. Σίγουρα έχει εξυγχρονιστεί ο στόλος. Σίγουρα είναι περισσότεροι πυροσβέστες. Σίγουρα έχουν αυξηθεί τα μέσα. Όλα αυτά που έχουν γίνει είναι αρκετά, ή κάθε καλοκαίρι είμαστε πίσω από τις ανάγκες και σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό? Πείτε μου πρώτα εσείς, κύριε Λαβράνη.
3: Κύριε Σκαγαλάκη, η Ομοσπονδία μας από πέρυσι αποτελεί ιδρυτικό μέλος των πυροσβεστικών σωματείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα, γιατί έχουμε καθημερινή επαφή και συνομιλία και πρόσφατα είχαμε συνέδριο στο Ανόβερο για να συζητήσουμε, γιατί και στη Βόρεια Ευρώπη πλέον ήρθε αυτό που λέμε η κλιματική κρίση. Το είδαμε και στην Νορβηγία πρόσφατα, το βλέπουμε στη Σουηδία, στην Αγγλία, στη Σκωτία καθημερινά.
0: Πρακτικά πείτε.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Καλύτερη, ή αν θέλετε μάλλον ομή παραδοχή ΙΤΑΣ ήταν οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχθές, παίξαν και στην εκπομπή σας, ότι για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία αδυνατούσε ο καταθλωτικός μηχανισμός να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Ισχύει
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι.
3: Αυτή λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει η Ομοσπονδία μας. Και τι θέλω να πω με αυτό? Πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στο τομέα της πρόληψης. Με τα drones, τη τεχνητή νοημοσύνη, με τους δορυφόρους στο διάστημα που έχουμε, με τις θερμικές κάμερες, με την ανανέωση σταδιακά, αργά μεν, αλλά σταδιακά, του επίγειου και τον αέριο στόλο και του ατομικού εξοπλισμού, ναι. Αλλά κύριε Στραβελάκη, τη φωτιά, εάν δεν πατήσει η μπότα του πυροσβέστη και της πυροσβέστας μέσα, ό,τι και να έχεις, δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά. Εάν δεν καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι τα drones, τα αεροπλάνα, τα οχήματα, όλα αυτά είναι όπλα στα χέρια αυτού
1: του προσωπικού, βέβαια.
3: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν εμείς ζητάμε να υπάρξει μια απόλυτη ισορροπία μεταξύ πρόληψης και κατάσβεσης πάντων καταστολής.
4: Εγώ συμφωνώ με όσα έχει πει ο κύριος Λαβράνος. Συγκεκριμένα υπάρχουν οχήματα 40 ετών. Υπάρχουν οχήματα του 78, του 79, του 80. Κυκλοφορούν. Αν βγείτε λίγο παραέξω, εκτός Αττικής, σε κλιμάκια, όπως και εγώ που είμαι στη Θεσσαλονίκη, εκτός Θεσσαλονίκης και στην επαρχία, κυκλοφορούν τέτοια μεγάλα οχήματα. Νομίζω ότι γίνονται βήματα αργά, αλλά θα συμφωνήσω στο 100% ότι για να σβήσει η φωτιά θα πρέπει να μπει η μπότα. Αυτή τη στιγμή όμως σας ξαναλέω ότι οι μπότες μας λείπουν, εννοώ το έμψυχο δυναμικό.
1: Και φαντάζομαι και ένα, γιατί το βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών μας εδώ, και φαντάζομαι ότι και μισθολογικά έχετε παράπονα από το κράτος.
4: Μισθολογικά δεν το συζητάμε. Δεν βγαίνουμε οι εποχικοί πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή κάποιος αν με ρωτήσει ότι να γίνει εποχικός πυροσβέστης, να μην γίνεις. Καλύτερα να δουλέψει σερβιτό, να μην γίνει. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ παίρνω.
1: Γιατί μισθούς μιλάμε, κύριε Ψαρόπουλε?
4: 987.
0: Ούτε χίλια.
4: 987 παίρνω αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
4: Ακούστε με.
0: Και αληθεύει ότι κάτι από εσά αγοράζετε και τα παπούτσια και τα κομμάτια τη στολή εσεί από την
4: τέχνη? Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία στολή που μου δώσαν. Οι στολέ μα είναι πανάκριβε. Και τα κράνη, οι μπότες μας είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε από το Μοναστηράκι. Σας το λέω στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να πάμε να το πάρουμε. Είναι ειδικές, εξειδικευμένες από ειδικά εργοστάσια με ειδικά υφάσματα. Είναι πανάκριβες.
1: Και είναι έτσι για να σας προστατεύουν κιόλας.
4: 400 ευρώ. Το κράνος μας κάνει 300. Άλλα 300 οι μπότες μας. Τα γάτια μας 100.
1: Ένας μισθός δεν φτάνει.
0: Ένας μισθός δεν φτάνει, όχι.
4: Πανάκριβο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω να αγοράσω. Ναι, μεν παίρνω. Έχω πάρει γάντια, έχω πάρει κράνος τα τελευταία χρόνια, έτσι. Μετά τις πορείες και τις διαμαρτυρίες που κάναμε. Έχω μία στολή.
1: Μία στολή, η οποία αν καταστραφεί, κύριε Ψαρόπουλε, θα σας δώσουν δεύτερη.
2: Έχω ακόμα μία το 2019, που μου τη δώσαν όταν πέρασα εποχικός. Ήτανε του

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρίσμα 92.
9: Είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στη Ρόδο, 33 στη Λάρισα.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λουκία, επειδή δικαιώθηκες με τα όσα είπαν οι δύο πρόεδροι των πεζοστών, περιμένω τα συμπεράσματά σου από αυτά που άκουσες.
10: Εγώ δεν, επειδή έχω συνομιλήσει μαζί τους και συνομιλώ όλη τη χρονιά και μέσω της εκπομπής στο Κόντρα, τα ήξερα. Αυτό θέλω να σου πω. Το θέμα είναι τι γίνεται.
9: Εσύ τα έχω, τα ξέρω
10: και τα έχω θέσει και τα έχω θέσει και στους αρμόδιους υπουργούς. Η απάντηση που είχα πάρει είναι είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε από ό,τι φαίνεται.
9: Κοιτάξτε, θεωρητικά. Αν
10: λέει ο κύριος Λαβράνος ότι έχουμε 18.804 και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 21.000, όταν λέει ο κύριος Ψαρόπουλος ότι εμείς τον Νοέμβριο μένουμε άνεργοι για 4 μήνες, όταν καταγγέλουν όλα αυτά για τις στολές, όταν λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει κάθε μέρα μάχη με τις φωτιές ότι παίρνει 980 ευρώ από όσα μας είπε, τι να πεις από εκεί και πέρα?
9: Θα σου απαντήσω. Εάν ο σχεδιασμός της πολιτείας είναι να είναι 18.804, τον πιάσαμε το στόχο. Εάν σου πούν ότι τόσοι χρειάζονται και είναι αρκετοί. Εάν σου πούν ότι το budget προβλέπει 8 μήνο και 4 μήνες ταμείο ανεργίας. Αν σου πούν ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια χαρά εξοπλισμένοι, αυτοκίνητα έχουν, στολές έχουν.
10: Συγγνώμη, φαίνεται στην πράξη αυτό, είδες τι μας είπανε.
9: Τώρα σου κάνω τον άλλο. Ναι. Εάν σου πούν ότι αυτός είναι ο μισθός και πήραν και 20% αύξηση με πέρσι. Λέω παράδειγμα.
10: Ναι, δεν λέω ότι είναι καταλαβαίνω έτσι. Τι λες.
9: Το θέμα δεν είναι τι θα σου
10: όταν
9: πούν.
10: Όταν λένε οι ίδιοι ότι έχουν. Ότι καλά το κάνει. Για τα Καναντέρ τα ξέρουμε ότι είναι τόσο παλιά, ότι είναι το 1975. Όταν λένε ότι τα οχήματα. Είναι τουλάχιστον ο στόλος, είναι λίγα αυτά που έχουν αναβαθμιστεί.
9: Είναι πολύ απλό, Λουκία. Κάποιος αξιολογεί τις ανάγκες, κάνει το σχεδιασμό τον επιχειρησιακό, ενώνει τα 2 κουτάκια και λέει κούμποσαν.
10: Ναι.
9: Αν αυτός που τα αξιολογεί και λέει κούμποσαν θεωρεί ότι κούμποσαν, κούμποσαν.
10: Ναι,
9: αν
10: στην πράξη φανεί ότι είναι ξεκούμποτα,
9: τότε το ξαναβλέπουμε.
10: Ναι,
9: εκεί
10: αυτό
9: βρισκόμαστε.
10: Το θέμα. Αυτό
9: λοιπόν,
10: το θέμα.
9: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μέρη Λιονία, την Περιφερειάρχη Ρεθύμνης. Καλησπέρα σας, κύριε Λιονί. Δεν είναι καλή, ούτε καλό βράδυ είναι, ούτε καλή μέρα είναι. Είναι ένα εφιαλτικό διήμερο. Χάθηκαν 2 πυροσβέστες. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται τώρα καταρχήν, γιατί έχουμε νέα μέτωπα και εκεί στην Πρέβελη και εκενώσεις. Τι συμβαίνει τώρα?
11: Καταρχάς να πούμε ότι και η χθεσινή μέρα και η σημερινή ήταν μαύρη. Και
9: μαύρη,
11: για το
9: μαύρη.
11: Και για την Κρήτη.
9: Βέβαια. Και για την Ελλάδα.
11: Είχαμε 2 νέους ανθρώπους.
9: Έτσι.
11: Ένα παιδί και ένα νέο άνθρωπο. Το πρωί είχαμε την κηδεία του ενός. Τώρα. Έχουμε την κηδεία του δεύτερου ανθρώπου. Με ακούτε?
9: Βεβαίως, ναι, πολύ καλά, κύριε Λιονί.
11: Επειδή είμαι σε ορεινή περιοχή.
9: Σας ακούμε εξαιρετικά, μην ανησυχείτε.
11: Ωραία. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οδεύουμε να αποχαιρετήσουμε και το δεύτερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, ενώ το μεσημέρι έδειχνε, καταρχάς ο καιρός είναι ο ίδιος ο χθεσινός.
9: Έχει ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα στο Νότιο Ρέθινο, δυστυχώς.
11: Και δυστυχώς θα έχουμε και αύριο το ίδιο.
9: Και μέχρι και την Κυριακή, μας έλεγε ο κ. Λογβάρδος τώρα.
11: Ακριβώς. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πετάξουν αέρια μέσα.
9: Πολύ κακό.
11: Διότι επιχειρήσανε το πρωί-πρωί κάποια ελικόπτερα κτλ. Ήταν αδύνατον.
9: Άρα, ό,τι κάνουν τα επίγεια μέσα.
11: Ό,τι κάνουν τα επίγεια μέσα. Ήρθε το
9: Είναι δύσκολη η επικοινωνία, κύριε Ρουνή. Καταλαβαίνω ότι οδηγείτε και πηγαίνετε προς την Κηδεία και στις τροφές σας χάνουμε. Δεν ξέρω αν τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε. Για μιλήστε. Τη χάσαμε την κυρία Λιονή, για να μας πει για την κατάσταση που υπάρχει τώρα στις φωτιές.
10: Θα
9: και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
10: Θα προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί της. Η Βάσια η Κούτρα θα προσπαθήσει να τη βρούμε.
9: Έτσι. Διότι έχουμε νέα πύρινα μέτωπα. Έχουμε αυτή τη στιγμή εκένωση 10 οικισμών. Στο Ρέθυμνο η μάχη με τις φλόγες είναι στην Αγία Παρασκευή και στον Ασώματο. Νωρίτερα εκενώθηκαν περιοχές. Εκεί στην Πρέβελη είναι Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη, Λευκόγια, Κεραμές. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη έκταση,
10: είναι μεγάλη
9: και μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα.
10: Είναι μεγάλο το μέτωπο και είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε και τους ανέμους, όπως είπαμε νωρίτερα.
9: Έτσι, τώρα...
10: Έχουμε την κυρία Λιονή. Σας ακούμε, κυρία Λιονή.
11: Ξαναχαθεί το σήμα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κένωση του οικισμού Κεραμέ προς Βρύμισκο. Έχουμε κενώσει μια τεράστια περιοχή εδώ στο νότο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Λίκρες.
9: Καθίστε, αυτά είναι από χθες. Σήμερα είναι Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια. Σωστά. Και Κεραμές. Εδώ πείτε μου, η φωτιά, εγώ ξέρω την Πρέβελη που είναι εκεί που έγινε και η δεύτερη εκένωση, η υπέροχη παραλία που μπαίνει, έχει μια σαν λίμνη που μπαίνει μέσα η θάλασσα και κατεβαίνει και το φαράγγι με τους φοίνικες. Εκεί που βρίσκεται η φωτιά.
11: Εκεί τώρα αυτή έχει ανοίξει η φωτιά και πηγαίνει προς Γιανιού, ένα χωριό που λέγεται Γιανιού, ανοίγει η φωτιά.
9: Προς τα πάνω.
11: Προς τα πάνω. Ναι.
9: Το φαράγγι το υπέροχο απειλείται.
11: Όχι προς το παρόν. Διότι, να σας πω, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε απεγκλωβισμούς ανθρώπων από ξηρά.
9: Ναι.
11: Από ξηρά, διότι...
9: Η φωτιά κατεβαίνει, είναι πάνω.
11: Ακριβώς, είναι διάσπαρτες οι φωτιές. Εκεί οθούμε τον κόσμο στην παραλία και τους...
9: Στην παραλία Πρέβελης και στο λιμάνι δίπλα.
11: Εκεί και τους παίρνουν.
9: Και όπως είναι η παραλία, νομίζω δεξιά είναι το λιμάνι, όπως βλέπουμε.
11: Ακριβώς εκεί έρχεται το λιμενικό με αντίξωες συνθήκες.
9: Βέβαια, γιατί έχει πάρα πολλά μποφόρ. Έχει 11 μποφόρ.
11: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε.
9: Κυρία Περιφερειάρχη, οι περιοχές αυτές, η Γέφυρα, το Μοναστήρι, το Αμμούδι, το Δαμνών, είναι πάνω από την Πρέβελη.
11: Εκεί είναι κοντά το Μοναστήρι. Ναι, είναι πάνω από τη Λίμνη Πρέβελη. Αυτό που λέμε Λίμνη Πρέβελη, που είναι και το οι Φοίνικες και τα λοιπά.
9: Και προς Ηράκλειο ή προς Χανιά, είναι ανατολικά ή δυτικά της Πρέβελης?
11: Είναι δυτικά, προς Χανιά.
9: Προς Χανιά. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά είναι η συνέχεια των χθεσινών πυρκαγιών από την κυρία Βρύση, όπως κατέβαιναν και έφταναν στον Άγιο Παύλο. Τώρα έχουμε την άλλη πλευρά, πιο ανατολικά.
11: Ναι, δεν είναι η συνέχεια της χθεσινής.
9: Όχι, κατάλαβα τι εννοώ. Είναι πιο ανατολικά, ναι.
11: Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετική εκθέση από τελείως διαφορετική αιστεία.
9: Χθες κατέβαινε προς τον Άγιο Παύλο, σήμερα πήγε πιο ανατολικά και είναι προς Πρέβελη.
11: Ναι.
9: Απειλούνται σπίτια.
11: Πάρα πολύ το γεγονός.
9: Σπίτια απειλούνται.
11: Δυτικά πηγαίνει. Σπίτια, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καεί. Δεν νομίζω.
9: Όχι, αν απειλούνται τώρα, αν η φωτιά κινείται προς σπίτια, κινείται προς τη θάλασσα ή κινείται προς το βουνό.
11: Ναι, δεν έχουμε...
9: Δεν ξέρετε.
11: Η εικόνα...
9: Κινείται η περιφερειά, σε αυτό και τι κάνουμε.
11: Είναι η εικόνα της καταστροφής, πολύ μεγάλη.
9: Κυρία Λαΐου, κυρία Λιώνη, συγγνώμη, κυρία Λιώνη, νωρίτερα μιλούσα με τον κύριο Ταταράκη, ο οποίος είπε ότι έχει την αίσθηση ότι η χθεσινή φωτιά είναι αποτέλεσμα εμπρισμού και ότι ξεκίνησε από ένα σημείο του δρόμου που κρατεβαίνει από την Κρύα Βρύση προς τη θάλασσα. Έχετε την ίδια αίσθηση?
11: Κοιτάξτε, αυτό συζητιέται ευρέως στην περιοχή, σε ανθρώπους. Περιμένουμε και το ανακριτικό βέβαια της πυροσβεστικής να μας δώσει την ακριβή εικόνα. Ο κύριος Ταταράκης είναι ο δήμαρχος του Δήμου εκεί, οπότε
9: του Αγίου Βασιλείου.
11: Του Αγίου Βασιλείου έχει πάρα πολύ καλή εικόνα και ξέρετε, με τον δήμαρχο αυτόν, επειδή και εμείς είμαστε εκλεγμένοι από το 2011, έχουμε ζήσει φωτιές και φωτιές.
9: Είναι εξαιρετικός δήμαρχος ο κύριος Ταταράκης, έχετε δίκιο. Έχετε εικόνα πώς κάηκαν οι πυροσβέστες χθες, οι δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στην κηδεία του δεύτερου 58χρονου πηγαίνετε τώρα? Πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Χάσαμε την κυρία Λιώνη. Η κυρία Λιώνη, ξέρεις, κινείται,
10: κατεβαίνει
9: προς
10: τη στιγμή, κατεβαίνει προς τα μέτωπα λογικά.
9: Όχι, πάει στην κηδεία. Και περνώντας μέσα από το βουνό εκεί, ξέρεις, τροφές.
10: Χάνεται το σήμα.
9: Στρίβεις δεξιά, χάνεται αριστερά. Το βρίσκεις, δεξιά το χάνεις. Δεν είναι, είναι πολύ δύσβατες περιοχές. Όλο τροφές ο δρόμος, πάρα πολύ δύσκολος. Και αυτό καθιστά και δύσκολη την αντιμετώπιση λουκία της φωτιάς. Γιατί αν στείλεις επίγειες δυνάμεις, είναι όλο χαράδρες,
10: ναι, φαράγγια, στροφές, οι δρόμοι
9: είναι, είναι βουνό με πολύ ανώμαλη διαμόρφωση και αυτό κάνει πολύ δύσκολη. Ακούμε τώρα την κυρία Λιώνη, την έχουμε?
10: Όχι, δεν την
9: ωραία.
10: Έχουμε.
9: Τότε,
10: την
9: Λάσκαρη,
10: έχουμε.
9: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να την ξαναβρούμε.
8: Real FM.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams.
19: Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
9: Πάμε στην κυρία Λιώνη, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης. Κυρία Λιώνη, βλέπω τώρα εικόνα που μου στέλνει το λιμενικό. Είναι από τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων υπό πολύ δύσκολες συνθήκες από την Πρέβελη. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με ανέμους 8-9 μποφόρ από περιπολικό του λιμενικού με δύο ιδιωτικά σκάφη. Έχουν μεταφερθεί στην Αγία Γαλλία, είναι καλά στην υγεία τους. Είναι εκεί ναυαγοσωστικό, δύο ιδιωτικά σκάφη. Μεταβαίνει η Frontex, μια τεράστια επιχείρηση. Μιλούμε για 51 άτομα που τώρα βλέπω την εικόνα απεγκλωβίζονται από την Πρέβελη. Και βλέπω και εικόνες από ασώματο και αηγιανιού, όπως μου γράφουν.
20: Ναι.
9: Καταρχήν βλέπω λιμάνι τώρα Πρέβελης live. Είναι συγκεντρωμένος πάρα πολύς κόσμος. Η φωτιά είναι από πάνω, αρκετά μακριά, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκεί. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά στον ασώματο, από ό,τι βλέπω. Για πείτε
20: μας. Ακριβώς, από εκεί ξεκίνησε.
9: Ναι, ναι.
20: Ασώματος.
9: Και αηγιανιού, αυτό μου λένε.
20: Αηγιανιού, ναι. Και Πρέβελη. Ναι. Εκεί κάτω στη λίμνη και το μοναστήρι. Όπως ξέρετε, αν ξέρετε εκεί την περιοχή.
9: Ναι, ναι. Μου λέγατε.
20: Και προσπαθούν, ναι. Ναι, ότι δεν μπορούμε να τους απεγκλωβίσουμε στους ανθρώπους αυτούς ο δικός. Δεν γίνεται.
9: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω την εικόνα μόνο πολύ. Θάλασσα. Θάλασσα. Είναι ακριβώς. Εκεί η σκάφη και η Frontex ναι. Πάει για να απεγκλωβίζουμε από τη θάλασσα.
20: Ακριβώς. Και πριν δύο ώρες ούτε η Frontex δεν μπορούσε να πλησιάσει, να ξέρετε.
9: Έτσι είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ξανά αν κινδυνεύει το περίφημο κουρταλιώτικο φαράγγι.
20: Όχι.
9: Είναι το φαράγγι που κατεβαίνει προς τη λίμνη της Πρέβελης. Ναι. Με τους φοίνικες, το απίθανο αυτό το οποίο.
20: Προς το παρόν όχι, κύριε Στραβελάκη.
9: Όχι, όχι.
20: Προς το παρόν όχι και να ευχηθούμε. Εκεί υπάρχουν και θέλοντες και αυτό προς το παρόν όχι. Αλλά το μικροκλίμα της περιοχής, τι να σας πω, δεν μας επιτρέπει να... Αν δεν... Έχουμε ένα αέρια μέσα, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες.
10: Αλλά βλέπω... οι άνεμοι πώς είναι, κυρία Λιώνη,
9: είναι 125 χιλιόμετρα,
10: δυνατή έτσι.
20: Μιλάμε τώρα, έχει ρηπές 10 και 11 από μπορ.
9: Βλέπω επίσης, είναι πάντα εικόνα όπως μου τη στέλνουν, πρέπει να πω από το Open, οι ρεπόρτερς που είναι εκεί, ότι στον ασώματο είναι διάσπαρτα σπίτια στη φωτιά και οι φλόγες είναι σε κάποιες περιοχές δίπλα στα σπίτια. Δηλαδή έχει εστίες που είναι πολύ κοντά στα σπίτια, κυρία Λιώνη. Θέλω να σας ρωτήσω, μας μιλούσατε πριν και χάθηκε ο ήχος λόγω των στροφών. Πάτε στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη που χάθηκε.
20: Τι να πω.
9: Αμέσως μόνο μια φράση. Για τον εμπρισμό μου λέγατε. Και αν είναι εμπρισμός η φωτιά στην πυροσβέστη.
20: Αυτό ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε από το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεώνη. Σας αφήνουμε γιατί φτάσατε στην κυρία του 58.
1: Που χάθηκε.
0: Εκεί είναι. Όλη Κρήτη είναι εκεί. Λουκία, αποχαιρετούν τον άνθρωπο αυτό που χάθηκε τόσο άδικα. Δύο πυροσβέστες ήρωες, 25 και 58 χρονών. Ο ένας ο νεότερος εποχικός, ο άλλος μόνιμος, 58 χρονών. Και ο τρίτος στο Γήθιο, μια μεγάλη απώλεια. Και ξέρεις, Λουκία, κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Την ξεχνάμε το χειμώνα και την τελευταία
1: φορά. Ναι, δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
0: Πολλοί χάθηκαν.
1: Πρέπει τουλάχιστον εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να μην την ξεχνάμε. Δηλαδή να την επαναφέρουμε τη συζήτηση, όχι μόνο όταν χάνονται.
0: Να επαναφέρουμε εμείς, να την επαναφέρουμε. Το θέμα είναι αρμόδιοι να το θυμούνται και να παίρνουν τα μέτρα ώστε να μην χάνονται ζωές και κυρίως να εξυγχρονιστούν. Γίνονται βήματα. Δεν θέλω να είμαι άδικος.
1: Όχι, ούτε θέλουμε να είμαστε μηδενιστικοί. Αλλά από την άλλη, πρέπει να γίνουν και άλλα ακόμη.
0: Η κλιματική κρίση μας ξεπερνά. Δηλαδή, ξέρεις, αν κάνεις δύο βήματα και η κλιματική κρίση κάνει τέσσερα, είσαι πάντα πίσω. Το θέμα είναι να σκέφτεσαι ότι θα έχεις ένα καλοκαίρι που δεν θα μπορώ να πετάξω νερά μέσα. Φτιάξε ένα σχέδιο μόνο γι' αυτό. Για μια μεγάλη φωτιά που δεν θα μπορούν για μέρες να πετάξουν.
1: Πώς την αντιμετωπίζεις και σου το λένε όλοι οι καθηγητές. Δηλαδή,
0: όπου δεν μπορούν να πετάξουν. Μα δεν θα μπορούν. Αυτό το σχέδιο πρέπει να
1: μας είπε ο κύριος Ζερεφός που έκανε λόγο για κροκοδίλια δάκρυα. Δεν είναι έτσι.
0: Αφηγήθηκε το πώς θα δει ο κροκόδιλος.
1: Αυτό.
0: Και είπε ότι θα είναι απλώς μια εκδρομή αυτές οι φωτιές που είχαμε φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία. Που έτσι έκαψαν πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα.
1: Γιατί βλέπει στο μέλλον τι έρχεται.
0: Ότι κάνετε κάτι πολύ χειρότερο. Το θέμα είναι ο κύριος το βλέπει. Οι αρμόδιοι το βλέπουν.
1: Αυτό τι είναι. Κάνουμε. Τι κάνουμε. Δεν είναι το θέμα μόνο να τα λέμε εδώ, να τα συζητάμε μεταξύ μας και μετά να τα ξεχνάμε.
0: Να πω και ένα μπράβο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον αγαπημένο μας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ήταν
0: σε μια συναυλία στο Ηράκλειο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που έκανε χθες.
0: Και πήγανε και ανάψανε καπτογόνα.
1: Ανάψανε καπτογόνα. Και σταματάει τη συναυλία. Βέβαια, αυτό είναι κάτι κλασικό στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αλλά μπράβο του που του είπε: σταματήστε, σβήστε τα καπνογόνα. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Είπε: δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας, δίπλα σας. Τι κάνετε, σβήστε τα. Και σταμάτησε τη συναυλία και μπράβο στο Βασίλη. Και έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα να πω ότι, να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η εξέλιξη που όλοι περιμέναμε στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση έγινε πραγματικότητα. Το DIRI, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, αποκτά πανεπιστήμιο και παραμένει έτοιμο για ό,τι έρχεται. Το DIRI είναι εδώ, το DIRI University, με τρεις σχολές και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με κορυφαίους καθηγητές, αμερικανικού τύπου σπουδές, υποτροφίες και οικονομική στήριξη και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο κάμπους. Το DIRI ήταν πάντα έτοιμο για την επόμενη μέρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Εσείς μπείτε στο www.diri.aug.edu και κλείστε ραντεβού με έναν σύμβουλο εγγραφών DIRI, The American University of Greece, Future Proof. Ένα πανεπιστήμιο που έρχεται από το μέλλον.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε για την εφαρμογή
1: Real.gr. Ναι, φυσικά. Επίσης, όπου και αν βρίσκετε, και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή από το Google Play.
0: Πάμε ταξίδι στην Καλαμάτα, Λουκία.
1: Λοιπόν, στην Καλαμάτα για τρεις μέρες ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
0: Πάρα πολύ ωραία, και επειδή πλησιάζει το Σάββατο το βράδυ που κυκλοφορεί η Διαλύνωση και όλη την Κυριακή, να πούμε εκτός από την εξαιρετική δημοσιογραφική και πλούσια ύλη της, τα αποκλειστικά της αναλύσης της συνεντεύξης, έχει εξαιρετικές προσφορές.
1: Ακριβώς, έχει το πάλι ένα πολύ έτσι βιβλίο με μυστήριο, αγωνία και
0: από
1: ανατροπές
0: τη σειρά,
1: από τη γνωστή σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style σας ταξιδεύουμε Κυκλάδες, με πολύ ωραίες έτσι γευστικές διαδρομές του Αιγαίου, ακόμη μαστορέματα και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε
1: στο τέλος.
0: Σε μια εκπομπή καθαρά ενημερωτική. Σήμερα ακολουθήσαμε την επικαιρότητα, την καταγράψαμε λεπτό
1: προς
0: λεπτό.
1: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Φυσικά.
0: Με ζωντανές συνδέσεις με την Κρήτη, με τα μέτωπα των πυρκαγιών που δυστυχώς είναι σε εξέλιξη και σήμερα στο Νότιο Ρέθυμνο, με ανέμους ως 11, μποφόρ 12 που

0: Δεν μπορούν να πετάξουν τα νεαρία μέσα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα χθεσινά, να μην χαθούν πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές.
1: Φυσικά.
0: Τα δέντρα ξαναγίνονται, οι τα κτίρια ξαναγίνονται, οι άνθρωποι δεν γίνονται.
1: Καλά, και
0: πίσω.
1: Τα δέντρα δεν γίνονται τόσο
0: ναι, αλλά πάνω απ' όλα,
1: εύκολα,
0: εγώ,
1: αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
0: Έχουμε πάλι 112 μεκαινώσεις και στην Άνδρο και, στην Πάρο, την πανέμορφη Πάρο και την πανέμορφη Άνδρο. Είναι δύσκολες ημέρες ως την Κυριακή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτές οι κυριακές συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κυριακή και ως πάμε προς την Κυριακή βράζει και ο τόπος.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε ζέστη, εννοείται, αλλά αυτό
1: πολύ
0: φορτώνει.
1: Ζέστη, πολύ ζέστη και φορτώνει.
0: Άρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο τρίμερο μπροστά μας. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης για να συνεχίσει την ενημέρωση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους και όλες. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Λάσκαρη τον Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς. Εμείς ξανά κοντά σας αύριο το μεσημέρι στις 3. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Μπορείτε να βρείτε όμως και σε άλλες περιοχές τα καταστήματα Πλέστας The Market και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού, με 2ο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργείων Αργίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Casa & Garden στην Αναπαύσεως. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market. Προμηθευτείτε το φυλάδιο με τις καλοκαιρινές προσφορές των καταστημάτων, κάντε τις αγορές σας, πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά επώνυμα και μη προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Ζάκυνθο. Παραμένει αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου και οι άναμοι θα πνέουν έως εντάσσεως έως και 4 μποφόρ. Πριν από λίγο που επικοινωνήσαμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μας είπε ότι δεν είμαστε στο κίτρινο συναγερμό, όχι στον κόκκινο, οπότε υπάρχει προσοχή σήμερα, αλλά δεν είμαστε σε πολύ έτσι ψηλά επίπεδα συναγερμού. Μία είδηση τελευταία στιγμής, πριν από 9 λεπτά τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών. Έχει εκενωθεί το κτίριο και έχουν φτάσει εκεί αστυνομικές δυνάμεις. Πάρα πολύ άσχημη μέρα χτες, κυρίες και κύριοι, μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο και είναι μέχρι τώρα σε ένταση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυστυχώς 2 πυροσβέστες, εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς, από ό,τι λέγεται, μέσα στις φλόγες, έχασαν τον προσανατολισμό τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Αυτή την ώρα σε εκείνο το σημείο έχουμε ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα, ξαναφουντώνει η φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη μάχη έχουν πέσει πάνω από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος. Δεύτερη μέρα μένεται εκεί στην η φωτιά, από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια του Ρεθύμνου είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, σε ετοιμότητα είναι τα εναέρια μέσα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν την πυρκαγιά λόγω των ανέμων που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ σε εκείνη την περιοχή, γι' αυτό λοιπόν και τα εναέρια μέσα ακόμη δεν έχουν κινητοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δυστυχώς σήμερα είναι οι κηδείες των 2 πυροσβεστών 25 και 58 ετών που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει πάνω από 12 χιλιόμετρα, ενώ ήταν πραγματικά ένα εφιαλτικό βράδυ. Μάλιστα να σας πούμε τώρα ότι ο 25χρονος πυροσβέστης ήταν εποχικός, είχε ξεκινήσει να εργάζεται σύμφωνα με την εποχικότητα που έχουν και στο πυροσβεστικό σώμα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Ρυθύμνου.

Εκτός όμως από τους δύο πυροσβέστες μας που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε και ο 27χρονος πυροσβέστης από το Αγρίνιο που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, υπηρετούσε ως υποδικητής. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, εντοπίστηκε νεκρό σε σημείο της περιμέτρου της πυρκαγιάς εχθές στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός πυροσβεστικής υπηρεσίας εντοπίστηκε νεκρό σε σημείο εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο ΕΚ λοιπόν υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου από το 2025. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑ που πήγε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο μετέφερε τον πυροσβέστη στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 27χρονος δεν συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς και τα αίτια του θανάτου του αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ τραγικός ο απολογισμός. Τρεις πυροσβέστες μας έχασαν εχθές τη ζωή τους. Ήταν βαρύ σήμερα και το κλίμα στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα το πρωί. Πραγματικά οι δύο που έδωσαν στην κυριολεξία θυσιάστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατέψουν τους συνανθρώπους τους. Λοιπόν, σήμερα όπως σας είπα έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Τόνισε ότι είναι θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση στάση του ΠΑΣΟΚ για το νερό, ενώ συστήνεται Διπουργική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια με τον Πρωθυπουργό να διευκρινίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών. Είναι ένα θέμα που είχε ακουστεί για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έκανα αναφορά για τους δύο πυροσβέστες και τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις πλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Λοιπόν, μένουμε στα μέτωπα της πυρκαγιάς για να δούμε, θα διαβάσουμε την παρακάτω είδηση, να δούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και εμείς εδώ. Στην Πάρο, όπου ξέσπασε μια πολύ δυνατή φωτιά, συνελήφθησαν ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις νέες εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο. Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου που ήταν και οδηγός απορριμματοφόρου. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν ενέργειες ή παραλήψεις που συνδέονται με την έναρξή τους. Οι συλληφθέντες σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να σημειωθεί ότι η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη, 1:15 περίπου, στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Πάρου. Επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Φυσικά μέχρι σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και βάσει νόμου, δηλαδή βάσει της διαδικασίας που ακολουθείται, έγινε συνελήφθησα ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση. Θυμάστε τι έγινε και τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος γίνεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ομόφωνα λοιπόν υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν Βουλευτή Ηλίας, τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά από ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής και θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Φυσικά ο κύριος Αβραμόπουλος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνει ότι τα χρήματα που έχουν μπει στο λογαριασμό του από κάποια ΜΚΟ τα έχει δηλώσει εδώ στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Μπαίνει βέβαια να δούμε και το τι θα γίνει μετά από την έρευνα που κάνουν οι βελγικές αρχές. Πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πάρα πολύ χάλια είναι εκεί τα πράγματα. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Άφησε διάφορες εχμές για το τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι πια εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός, ούτε και εμείς είχαμε καταλάβει πώς βρέθηκε να εκπροσωπεί την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους και στα μέσα ενημέρωσης, άλλος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση και της κυρίας Καριστιανού. Πάει λοιπόν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και τα ποσοστά του κόμματος κυρίας Καριστιανού έχουν πλησιάσει το 5%.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Έχουμε εδώ μπροστά μας ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρεται από τις φιέστες στην έδρα της Μαρκό στην Αττική. Αφορά το δελτίο τύπου την ομάδα της Ζακύνθου, που δεν, ανέβηκε βέβαια στη Super League 2, αλλά δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδό μας γιατί δεν έχει γίνει κανένα έργο. Έτσι λοιπόν η ομάδα αναγκάστηκε να θα υποχρεωθεί να δηλώσει ως έδρα της για το πρωτάθλημα της Super League 2 το γήπεδο της Μαρκό στην Αττική. Θα έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Διονύση Μποτώνη για να μας σχολιάσει αυτή την ανακοίνωση. Μία πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένη εκεί από την ομάδα. Εμείς προσπαθήσαμε χτες να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Δρόσο, αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε στο τηλέφωνο για να μας πει για αυτή της, είναι σοβαρή η εξέλιξη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να, όλοι αυτοί που θα πήγαιναν στα παιχνίδια εδώ τα εντός έδρας της ομάδας, δεν θα μπορούν να μετακινούνται με τόσο μεγάλη ευκολία, να πηγαίνουν στην Αθήνα, να πληρώνουν ξενοδοχεία, μεταφορικά και να γυρίζουν πίσω στην Ζάκη.

Λοιπόν, το γεγονός αυτό επηρεάζει και τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί πάρα πολλοί δεν θα δώσουν χρήματα να αγοράσουν εισιτήρια όταν δεν θα μπορούν να παρακολουθούν όλους τους αγώνες της ομάδας τους. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, δεν το περίμενε κανένας. Πιστεύαν ότι τουλάχιστον κάποιες εργασίες θα είχαν ολοκληρωθεί. Εμείς δεν, και από το Δήμο δεν προσπαθούμε να έχουμε μία απάντηση αν θα ξεκινήσουν τουλάχιστον κάποια έργα. Εάν η ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί εδώ στη δεύτερη αγωνιστική, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Θα δούμε κάποιες άλλες πολιτιστικές ειδήσεις. Στον Άγιο Λέοντα γίνεται μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αύριο βράδυ. Την Παρασκευή το βράδυ εκεί στο κέντρο του χωριού θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Ελέοντα μετά τη μία η ώρα και κάποια άλλα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Ποτώνη.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, ξανά μαζί είμαστε και έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Μποτόνη, γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Εκλογικού Αγώνα. Κύριε Μποτόνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, είδαμε την ανακοίνωση, τη διαβάσαμε, που έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή και αφορά το θέμα του σταδίου και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει από εδώ και στο εξής η ομάδα του ΑΠΣ Ζάκυρδος, επειδή δεν θα μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της στα εντός έδρας.
1: Ναι, αναγκαζόμαστε να επανερχόμαστε και να μην μποκουράζουμε, αλλά ενημερώνουμε το ζακυθινό λαό για πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουστα. Ήρθε λοιπόν ο υπουργός αναπληρωτής αθλητισμού στη Ζάκυνθο, ο κύριος Βρούτσης, και επισκέφθηκε το στάδιό μας, είδε τα προβλήματα, η μισή κερκίδα είναι σε κακή κατάσταση με ρογμές και με προβλήματα στατικότητας. Εκεί λοιπόν, εκτός του ότι η κερκίδα είναι απομονωμένη για να μην ανεβαίνουν φύλαθλοι, ξέραμε ότι γρήγορα θα ξεκινήσει μια διαδικασία, όπως ο υπουργός διαβεβαίωσε τον ζακυθινό λαό, τον δήμαρχο, τον βουλευτή μας και γενικά όσους έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και την ομάδα βέβαια, τους διαβεβαίωσε ότι γρήγορα θα ξεκινήσει η αποκατάσταση, θα χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των κερκίδων του σταδίου μας.
0: Ναι, τα χρήματα, κύριε Μποτόνη, ήταν και για το κλειστό και ένα μέρος για τις κερκίδες. Για
1: και
0: να φτιαχτούν αποδητήρια και τουαλέτες.
1: Βεβαίως.
0: Και όλα αυτά. Αλλά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Αλλά
0: σε ό,τι αφορά τις κερκίδες. Ναι.
1: Μα αυτό, κύριε Ποταμίτη, μας έχει κάνει εντύπωση. Λόγια, έργα με τα λόγια. Έργα με τα λόγια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Μία κυβέρνηση και κάποιοι τοπικοί άρχοντες οι οποίοι λένε και τίποτα δεν κάνουν. Αυτό το πράγμα μας έχει προβληματίσει, όχι εμένα προσωπικά. Εμένα σαν πολίτη, σαν φίλαθλο, σαν άνθρωπο που αγαπάει την ομάδα μας και η χαρά μας όλων είναι που πήγε β' εθνική και θα την βλέπαμε και τώρα θα χάσουμε όλους τους αγώνες εντός έδρας, διότι δεν μπορεί να παίξει στο ζακυθινό στάδιο η ομάδα μας και επέλεξε μία έδρα στην Αθήνα, την έδρα της ομάδος από το Μαρκόπουλο, λέγεται. Και δηλαδή ποιοι ζακυθινοί θα πηγαίνουν να βλέπουν την ομάδα μας. Ελάχιστοι των ελαχίστων, για να μην πω όσοι ζακυθινοί μένουν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ελάχιστοι
0: θα είναι αυτοί, δεν θα είναι πάρα πολύ. Πόσοι να πάνε ζακυθινοί από την Αθήνα?
1: 100-150 άτομα, δηλαδή κάθε αγώνα εντός έδρας η ομάδα μας. Άντε να έχει 150 άτομα. Mm-hmm. Δεν είναι εντός έδρας στην ουσία αγώνας αυτός. Είναι συνεχώς λες και παίζει η ομάδα μας εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα μας. Εκτός του ότι θα έχει πάρα πολλά έξοδα
0: από τα ξενοδοχεία που θα πρέπει να μένουν.
1: Από ξενοδοχεία που συνεχώς θα μένουν οι άνθρωποι από δύο μέρες, μία μέρα νωρίτερα.
0: Τα εισιτήρια των φιλάθλων δεν θα τα έχει τώρα.
1: Καταλαβαίνετε, έσοδα καθόλου. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν προβληματίσει τους τοπικούς μας άρχοντες. Δεν έχουν προβληματίσει να πάνε στην Αθήνα και σε τελευταία ανάλυση να μην κουνηθούν μέσα από τα Υπουργεία μέχρι να δούνε αν υπάρχει χρηματοδότηση να πάρουν σε τελευταία ανάλυση, γιατί στα Υπουργεία μέσα υπάρχουν έτοιμα σχέδια. Δεν είναι ανάγκη εδώ να εκπονήσει τη μελέτη κάποιο μελετητικό γραφείο, ούτως ώστε και εκείνο να χρειάζεται λεφτά. Ναι. Υπάρχουν όπως στα σχολεία που είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, πραγματοποιούνται. Αν υπάρχει χρηματοδότηση, ξεκινάει και το έργο, διότι υπάρχουν έτοιμα σχέδια τόσο για κερκίδες όσο για σχολεία και για τέτοια κτίρια τα οποία είναι δεδομένη η στατικότητα και η...
0: Ναι.
1: Πώς να πω, είναι τα σχέδια αυτά. Είναι έτοιμα, δεν είναι ανάγκη ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο ούτως ώστε ο αρχιτέκτονας να σκεφτεί κάτι διαφορετικό.
0: Εσείς κύριε Ποντώνη, λοιπόν, έχετε μιλήσει με τους παράγοντες της ομάδας?
1: Και οι παράγοντες της ομάδας είναι πολύ έτσι προβληματισμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι αναγκασμένοι άνθρωποι.
0: Τώρα έληξε το θέμα, η ομάδα μεταφέρεται σε άλλο γήπεδο. Χάνει τους αγώνες από στην έδρα της, που σημαίνει ότι χάνει και έσοδα, τα έσοδά της. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.
1: Οι παράγοντες θα αναγκαστούν, και πάρα πολλοί ζακετινοί χορηγοί, θα αναγκαστούν συνεχώς να χρηματοδοτούν την ομάδα μας για να αντέξει να μείνει στη Β' Εθνική, διότι είναι πάρα πολλά τα έξοδα, πάρα πολλά. Συνεχώς μέσα σε ένα λεωφορείο θα πηγαίνουν, έρχονται οι προπονήσεις, άλλες θα γίνονται στη Ζάκηθο, άλλες θα γίνονται στην Αθήνα. Διότι δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Τα ξενοδοχεία θα τα οικονομήσουν της περιοχής και η Ζάκηθο θα μείνει στην ουσία χωρίς ομάδα. Ναι. Όλα αυτά μας έχουν προβληματίσει, κυρία Μαργέτα. Ήθελα σας παρακαλώ πολύ επίσης να ενημερώσω τον ζακηθινό λαό, ναι, ότι εκτός από το κλειστό που λέμε ότι ίσως κάποια μέρα θα χτιστεί, ναι, και το χαρούν τα παιδιά μας, mm-hmm, υπάρχει και το οικόπεδο που έχει αγοραστεί επί Δημαρχίας Γιάννη Αγαλιανού από την Μονή Αγίου Διονυσίου. Είναι στην περιοχή Παναγούλας. Εκεί λοιπόν, μάλιστα, αγοράστηκε,
0: ναι,
1: όταν και εγώ ήμουν δημοτικός.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Όταν και εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος, για να γίνει το κολυμβητήριο.
0: Ναι.
1: Εκτός του ότι είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής όπου έχει καταντήσει ένας καλαμιώνας, mm-hmm, είναι και μάλιστα είχαμε ναι, αναθέσει σε τοπικό εργολάβο και είχε κάνει και την εσκαφή.
0: Ναι.
1: Και τελικά,
0: ναι,
1: για να ενημερώσω τον κόσμο που σήμερα δεν υπάρχει αυτό το σκάμα, και δεν υπάρχει γιατί οι επόμενοι, mm-hmm, σκέφτηκαν μέσα εκεί να πετάνε τα μπάζα, και κάποια στιγμή όλο το σκάμα αυτό που ήταν έτοιμο για να καλουποθεί και να πέσουν τα πρώτα μπετά που, mm-hmm, λέμε, σκεπάστηκε, εξαφανίστηκε και σήμερα υπάρχει μια περιοχή σε άγρια κατάσταση.
0: Περιμένετε, μισό λεπτό. Το οικόπεδο υπάρχει ακόμη, αλλά έχει μπάζα μέσα?
1: Όχι, σκεπαστήκαμε όλα αυτά με χώματα.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος έχει κλειστεί το σκάμα που ήταν σκαμμένο κανονικά για να γίνει κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο της Ακίνθου. Δεν υπάρχει τίποτα, τώρα είναι τίποτα, μια λάνα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα μοναχά εδώ συμβαίνουν και αναγκάζονται τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ιδιωτικές πισίνες, να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Υπάρχουν φίλοι συμπατριώτες μας, γυμναστές, οι οποίοι τα παιδιά τα προπονούν, έχουν άριστες επιδόσεις χωρίς να υπάρχει υποδομή. Αυτά μοναχά εδώ συμβαίνουν. Μοναχά εδώ. Αν πάμε στην Κεφαλονιά, έχει λυθεί το πρόβλημα. Αν πάμε παραπέρα, έχει λυθεί το πρόβλημα. Στη Ζάκηθο, γιατί είμαστε τόσο πίσω, γιατί? Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε αναγκασμένοι όλα αυτά να ενημερώνουμε τον ζακεθινό λαό για αυτή την κατάδεια μας.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γενικότερα τώρα σε ό,τι αφορά εσάς, αναμένετε κάποιο στέλεχος τις επόμενες ημέρες εδώ στο νησί μας?
1: Περιμένουμε τον γραμματέα οργανωτικού, mm-hmm, τον Ηρακλή Τοδρούλια, και περιμένουμε και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, το Γιάννη το Παρακαστάνη.
0: Α, μάλιστα, μας είχατε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη. Ο κύριος Δρούλιας για ποιο λόγο έρχεται? Είναι μια έτσι για να μιλήσει με τα στελέχη της νομαρχιακής?
1: Ακριβώς. Για να μας γνωρίσει από κοντά,
0: ναι,
1: για να κουβεντιάσουμε θέματα οργανωτικά και γενικά για την καλύτερη οργάνωση του τοπικού ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Το ψηφοδέλτιο είναι έτοιμο όμως, κύριε Ποντώνη, έτσι είναι πληροφορίες οι δικές μας, να μην πούμε τα ονόματα, νομίζω και τα ονόματα σχεδόν έχουν κλείσει. Δεν μένει παρά να ανακοινωθεί κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε. Μάλιστα. Περιμένουμε να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος και να το ανακοινώσει ο γραμματέας του κόμματος, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και θα μείνει στη Ζακίνθο περίπου 10 μέρες
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μας συμβουλέψει και να μας καθοδηγήσει με την εμπειρία του και με τη σοφία του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μποτώνη, σίγουρα θα
1: πολύ.
0: Τα ξαναπούμε. Γνωρίζετε πότε θα έρθει ο κύριος Δρούλιας?
1: Ο κύριος Δρούλιας θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι.
0: Θα μείνει μόνο Σαββατοκύριακο εδώ στο
1: Όχι, Όχι, θα μείνει λίγο περισσότερο.
0: Α, ωραία, οπότε να τον φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή.
1: Ωραία, εγώ θα,
0: μας.
1: Θα τον ενημερώσω και θα τον προτείνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και
0: να είστε καλά, καλό
1: απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Σχεδιασμού, Πασόκ Ζακύνθου, τον κύριο Διονύσιο Μποτόνια. Αναμένεται να έρθει ο κύριος Δρούλια στη Ζάκη. Θα τον φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες ανακοινώσεις από τον ΔΔΕ. Ποιες είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ζάκη. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, από τις 11.30 έως 2.30 στην περιοχή Πλάνου στο Ελαιοτριβείο Γιακουμέλου, 1.30 με 3 Καλαμάκι στις ελαιουργικές εργασίες Πομόνι, για την Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 με 9 στον Αγαλά, 8.30 το πρωί με 2 στον Κυλιωμένο στη Βίλα Μαρούδα, 1.30 με 2.30 στον Άγιο Λέοντα στο Πηγάδι εκεί στο χωριό, Τρίτη 4 Αυγούστου 7.30 το πρωί με 11.30 στο Ρομύρι Λιβερέικα, στο Βουστάσιο Σοφιανόπουλου και στα Λιαγουρέικα, 11.30 με 3 ξανά στο Ρομύρι μέσα στο χωριό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, έχουμε από τις 7.30 με 10.30 στις Ορθονιές, στο Λατομείο Κούλα, Ξύγκια, Νηρέας, Οικισμός Κορώνης και στον Κολοσσύρτη, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30 με 10.30 στις Άνω Βολήμες και στο Μακρύ Γυαλό, 7.30 με 11.30 στις Ορθονιές και στα Ξύγκια, 8 με 11 στο Σαρακινάδο στην Αγία Ελένη, 8 με 1.30 στον Άγιο Κήρυκα στις Τεχνικές Σχολές, 11.30 με 2.30 στα Πηγαδάκια στην περιοχή Καρατζά και 1.30 με 3 στο Μουζάκι στο Δανάτο. Αυτές λοιπόν είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΔΕ.

και αναπόφευκτη την κατάρρευση αν δεν λάβει χώρα μία σημαντική παρέμβαση. Όλος ο παθολογικός τομέας βιώνει μία απελπιστική έλλειψη μόνιμων γιατρών. Υπάρχουν μόνο ένας παθολόγος στους 5 που έπρεπε, ένας παιδίατρος στους 4,1, νεφρολόγος στους 3,2, καρδιολόγους στους 4 και με έναν ειδικευόμενο στους 8 τουλάχιστον που προβλέπονται. Η πνευμολογική κλινική είναι κλειστή με μόνο ένα γιατρό με μπλοκάκι και η παιδιατρική κλινική είναι ανοιγοκλίνη ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της μοναδικής πια παιδιάτρου που οθείται στη φυσική της εξάντληση αφού εντέλεται από τη διοίκηση να εφημερεύει καθημερινά για εβδομάδες χωρίς πραγματική ελπίδα διορισμού δεύτερου μονίμου γιατρού. Η συγκεκριμένη παιδίατρος, μάλιστα, εντέλεται από τη διοίκηση να παραμείνει σε εφημερία ετοιμότητας καθημερινά, ακόμη και όταν ένας άλλος νοσοκομιακός ή ιδιώτης γιατρός καλείται να εφημερεύσει κάποιες ελάχιστες ημέρες το μήνα. Η κατάσταση στην νοσηλευτική υπηρεσία παραμένει απελπιστική, αφού υπηρετούν μόνο το 60% των προβλεπόμενων νοσηλευτών, με το μισό μάλιστα νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό να παραμένει για χρόνια συμβασιούχο με ανανεώσεις με το σταγονόμετρο και σε συνθήκη πραγματικής ομοιρίας. Είναι επίσης γεγονός ότι το σύνολο που υπηρετούνται στους νοσηλευτικού προσωπικού είναι σε συνθήκη απόγνωσης αφού αδυνατεί να πάρει το κανονικό ρεπό και τις άδειες για την καλοκαιρική περίοδο έχουν και οι άδειες για την καλοκαιρική περίοδο έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας. Συνεχίζει στο δελτίο τύπου, μιλάει και για τον χειρουργικό τομέα που η στελέχωση σε γιατρούς είναι σαφώς καλύτερη. Βιώνουμε καθημερινά και για όλα πια σχεδόν το καλοκαιρινό εξάμενο με μια απίθανη προσέλευση σοβαρότατων περιστατικών, κυρίως από τροχέα που προκαλούνται κυρίως με γουρούνες και αυτό είναι γεγονός κυρίες και κύριοι, αν πάτε στα επίγοντα σχεδόν όλα τα τροχέα είναι από γουρούνες με νέα παιδιά μεταξύ των οποίων κάποια είναι αρκετά σοβαρά τραυματισμένα. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση από το Σύλλογο Νοσοκομιακών Ιατρών. Απαιτούμε, τονίζεται, για την παιδιατρική άμεση προκήρυξη των 2 κενών οργανικών κενών θέσεων και μετακίνηση 2 παιδιάτρων από το ΕΣΥ για όλο τον Αύγουστο και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις 2 ήδη προκηρυγμένες θέσεις παιδιάτρων. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί στην παιδιατρική. Υπάρχει μόνο μία παιδίατρος, δεν θέλει, φαίνεται ότι δεν θέλει κανένας να έρθει στην Ζάκυνθο. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν μπορεί να παραμένει έτσι η παιδιατρική με μία γιατρό, μία παιδίατρο να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην μπορεί να πάρει άδεια και παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στην παθολογική κλινική. Πάμε να δούμε μία άλλη ανακοίνωση από τη ΔΑΚΕ καθηγητών που αναφέρεται από την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή κομματικών συρθημάτων. Μεταξύ άλλων, το δελτίο τύπου αναφέρει ότι απόφαση για την περικοπή 4 τμήματων σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ζακύνθου μας βρίσκει αντίθετους και ως ΔΑΤΕ καθηγητών κρίνουμε ότι απόφαση αυτή επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία πόσο δε μάλλον σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Ζάκυνθος. Αυτά λοιπόν με κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε από διάφορους φορείς και συλλόγους. Θα περάσουμε αμέσως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στα πολιτιστικά τώρα, στα πολιτιστικά θέματά μας που μας αρέσουν πάρα πολύ. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, πάρα πολλές εκδηλώσεις, πανηγύρια, πολύ ωραίες έτσι εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. Και θα μιλήσουμε την κυρία Δήμητρα Μάργαρη. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Λέοντα. Ετοιμάζουν κάτι εκεί αύριο το βράδυ. Κυρία Μάργαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ευχαριστούμε
1: και όχι μόνο.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν. Πραγματικά, ετοιμάζουμε κι εμείς κάτι για αύριο. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Βράζουμε τον Αύγουστο.
0: Ναι, τι βράζετε τον Αύγουστο?
1: Ακριβώς, λοιπόν. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως γίνεται αυτό το λογοπαίγνιο. Ναι. Προσπαθούμε να αναβιώσουμε ένα προφορικό έθιμο του χωριού μας. Δεν υπάρχει δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ιστορική καταγραφή για αυτό το έθιμο, αλλά έχει περάσει από στόμα σε στόμα στις γενιές. Και στην ουσία τι έκαναν παλιότερα στις γειτονιές του χωριού και στα μισοχώρια. Βγαίνανε οι οικογένειες στους δρόμους, τρώναν μεγάλες τραπεζαρίες. Οι νοικοκυρές είχαν ένα καζάνι σε φωτιά μέσα στη μέση και ό,τι όσπριο είχε η κάθε μία από το σπίτι της το έφερνε, το έριχνε μέσα στο καζάνι, το έβραζαν και με αυτόν τον τρόπο υποδέχονταν τον Αύγουστο και στην ουσία την νηστεία του 15 Αύγουστου. Και όλο αυτό λοιπόν συνοδευόταν από τραγούδι, μουσική αν μπορούσαν, από ιστορίες, γέλια, χορούς κτλ. Και
0: μάλιστα,
1: αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς, το κάναμε πρώτη χρονιά πέρυσι σαν πολιτιστικό σύλλογο η Άμυρη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι, και οι κάτοικοι του χωριού αλλά και επισκέπτες που ήρθαν, και είπαμε τελικά είναι μια υπόσχεση που έχουμε δώσει πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας αλλά και στους υπόλοιπους όσους ήταν εκεί και όσους ήθελαν να είναι, ότι όσο μπορούμε θα το συνεχίσουμε για να αναβιώνουμε αυτό το έθιμο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το παραμονές της Μαλιαρής.
1: Ακριβώς.
0: Η Μαλιαρή που γίνεται εδώ στην πόλη μας, στο πλάτωμα του Αγίου Διονυσίου. Μαζευόταν εκεί οι γυναίκες του χωριού έξω, μαγείρευαν όλες μαζί.
1: Όλες μαζί.
0: Έτρωγαν σε ένα μεγάλο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Είναι κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες που γινόταν τα παλιά χρόνια σε ορεινές περισσότερο κοινότητες, για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά. Και ευτυχώς που η νέα γενιά των πολιτιστικών συλλόγων αναβιώνει όλα αυτά τα έθιμα. Πραγματικά μπράβο, μόνο μπράβο και συγχαρητήρια μπορώ να πω σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμάς.
0: Και βλέπω ότι είναι γυναίκες που έχουν αναλάβει οι γυναίκες τα ηνία των πολιτιστικών συλλόγων.
1: Έχουμε, ναι, γιατί η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλω να, να πω κάτι για τους άντρες, αλλά η πολλαπλή ρόλη μιας γυναίκας πραγματικά μπορεί να καταφέρει, μάλλον μια γυναίκα μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που στην καθημερινότητά της έχει να διαχειριστεί, είναι και αυτό το να καταφέρει να ενώσει τους ανθρώπους, δηλαδή να ενώσει την οικογένεια, να ενώσει τη γειτονιά, να ενώσει το χωριό, να ενώσει μια κοινότητα που βέβαια έχουμε στον πολιτιστικό μας σύλλογο, είμαστε και άντρες και γυναίκες που είμαστε όλοι αξιόλογοι και ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί, αλλά ο καθένας είναι πραγματικά, έχει αναλάβει και κάτι στην
0: ένα
1: δική
0: ρόλο.
1: Μας την περίπτωση, έτσι. Και γι' αυτό μπορούμε και τα καταφέρνουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κυρία Ποταμίτη, και οι ακροατές, ότι έχουμε τόσες πολλές ευθύνες μέσα στην ημέρα μας που δεν είναι εύκολο να τα καταφέρνουμε παντού, και πολλές φορές απογοητευόμαστε, ματαιωνόμαστε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Αυτό όμως είναι και η μαγεία τελικά, η πρόκληση που σου δημιουργείται στο να πεις ότι εγώ θα προσπαθήσω και σε αυτή μου την προσπάθεια θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα. Οπότε για όλους πραγματικά είναι όφελος και πάντα το αποτέλεσμα πραγματικά μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι και να θέλουμε να συνεχίσουμε.
0: Κυρία Μάργαρη, εκτός από τα φαγητά αυτά που θα μαγειρέψετε, τα βραστά, θα υπάρχει και κάποια ορχήστρα?
1: Ορχήστρα δεν θα έχουμε,
0: ναι.
1: Έχουμε όμως αξιόλογους φίλους που έχουν αναλάβει το μουσικό πρόγραμμα, ναι. Και είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως ναι. και πέρυσι. Και βέβαια εμείς έχουμε και κάτι που πραγματικά το συνηθίζουμε στις συναντήσεις μας και στις εκδηλώσεις μας, που τραγουδάμε για να χορέψουμε.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι και αυτό, και έρχομαστε λίγο τώρα να δούμε και για ποιο λόγο, αν θέλετε, αν έχω λίγο χρόνο να πω
0: βέβαια.
1: Για ποιο λόγο ο σύλλογός μας ονομάζεται η Άμυρη.
0: Ναι, είναι και το τραγούδι βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι αυτό το δρόμενο, είναι ένα κυκλικό, η Άμυρη είναι ένα
0: κυκλικό, ναι.
1: Έχει γεννηθεί στον Άγιο Λέοντα. Είναι ένα κυκλικό μιμητικό τραγούδι που συνδέεται με την αποκριά, σατυρικό, που συνδυάζει, υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ τραγουδιού και θεάτρου.
0: Και θεάτρου βέβαια. Θυμίζει
1: ακριβώς.
0: λίγο μια αρχαία ελληνική παράσταση.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι, ναι. μια μικρή λαϊκή παράσταση ο χορός η Άμυρη και το τραγούδι όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε για μας τους αηλιώτες λοιπόν είναι σύνηθες το να τραγουδάμε και τα τραγούδια, τους χορούς που θα χορέψουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Όταν λέτε, με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα για να είμαι ειλικρινής. Έχει γεννηθεί στον Άγιο Λέοντα το τραγούδι αυτό, έχει γραφτεί από κάποιον που...
1: Ναι, είναι καθαρά...
0: Παραδοσιακό είναι του χωριού αυτό.
1: Παραδοσιακό ναι. του χωριού, ναι, στον Άγιο Λέοντα. Από τον Άγιο Λέοντα κατάγεται,
0: ναι.
1: Και έχει καταγραφεί, υπάρχει και μέσα στα στοιχεία της λαογραφίας. Ο Άγγελος Βυσβάρδης είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό. Ναι, και είναι καταγεγραμμένο ως έθιμο, ως παράδοση μάλλον πολιτιστική
0: για να είμαι ειλικρινής, το τραγούδι, ο τρόπος που χορεύεται και που απαγγέλει κάποιος απαγγέλει και οι άλλοι ακολουθούν και χορεύουν, είναι κάτι που δεν το συναντάς στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Ίσως θα έπρεπε αυτό το τραγούδι κάπως να αναδειχτεί, κάπως να προστατευτεί, γιατί είναι χαρακτηριστικό τραγούδι του νησιού μας η Άμυρη.
1: Ναι. Ανήκει στην πολιτιστική μας κληρονομιά, ναι. ξεκάθαρα. Έχουν γίνει καταγραφές ναι. μέχρι και σήμερα. Είναι και αυτός ένας στόχος μας σαν σύλλογος, να ναι. μπορέσουμε να το διασώσουμε και να το διατηρήσουμε και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Όπως και εμείς το έχουμε πάρει από τις προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι στα επόμενα δηλαδή σχέδιά μας να γίνει πραγματικά η διασφάλιση ναι. Αυτού του στοιχείου.
0: Μάλιστα. Τώρα για το χωριό σας. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος, παραδοσιακός και οικισμός και ένα πολύ ωραίο χωριό Άγιος Λέοντας. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που θέλετε να αναδείξετε και να προστατέψετε σαν πολιτιστικό σύλλογος? Και μιλάω και για το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι μόνο τα λαογραφικά και τα... Έχετε και πολύ ωραία παλιά κτίρια εκεί, παλιά σπίτια, όπως όλη η Ορεινή Ζάκυρθος εξάλλου.
1: Ακριβώς. Χαρακτηρίζεται το χωριό μας πραγματικά, όπως και πάρα πολλά χωριά της Ορεινής Ζακύνθου, από το φυσικό τοπίο. Διατηρούμε ακόμα τις λιθιές ναι. στους δρόμους, όπως έχετε δει,
0: ναι.
1: υπάρχουν ακόμα κάποιες πετροκαλύβες που διασώζονται.
0: Τα
1: δάση μας, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, προσπαθούμε πραγματικά να διασώσουμε πολλά από όλα αυτά και να τα προστατεύσουμε από, καταλαβαίνετε, και από ναι. πυρκαγιές και από οτιδήποτε μπορεί να προκληθεί και να προκληθεί μια καταστροφή. Το χωριό μας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και τουριστικά και...
1: Ακριβώς. Έχουμε τις παραλίες μας, Πορτορόξο και Πορτολιμιώνα, που υποδέχεται αμέτρητο κόσμο ναι. μέσα στην, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και πραγματικά όλοι έχουν να πούνε, να μοιραστούν αυτή ναι. την μαγευτική εμπειρία που βιώνουν κατεβαίνοντας προς τις παραλίες μας. Αλλά το χωριό
0: να... ναι.
1: Πραγματικά είναι, θεωρώ, μπορείς να ζήσεις αρκεί να... και να υπάρχουν και όλες οι υποδομές της καθημερινότητας που μας ταλαιπωρούν, γιατί έχουμε δυσκολία με το νερό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έχουμε δυσκολία με την καθαριότητα, με τα σκουπίδια. Τέλος πάντων, είναι όλα αυτά που
0: αλλά...
1: θα μας αναχωρήσουν αν τα αναδείξουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ας μην τα αναδείξουμε τώρα σε άλλο, σε άλλη εκπομπή. Να μείνουμε ότι πάρα πολλοί νέα παιδιά παντρεύονται, κάνουν τις οικογένειές τους και δραστηριοποιούνται πάνω στο χωριό.
1: Ναι, πραγματικά, και αυτό για μας είναι τιμή που συμβαίνει πραγματικά, και που οι νέοι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στο χωριό, και γι' αυτό και εμείς σαν πολιτιστικό σύλλογος θέλουμε όλο αυτό να το προστατεύσουμε και να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μένουν στο χωριό και θέλουν να έχουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους στο χωριό, να έχουν και δράσεις που μπορούν να... να συναντηθούν, να ενωθούμε, να τους υποδεχθούμε όλους, ό,τι μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας, έτσι ώστε να έχουμε μια κοινότητα που μας αξίζει.
0: Μάλιστα. Κυρία Μάργαρη, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά στους ακροατές μας ότι την Παρασκευή, τι ώρα περίπου να είναι εκεί?
1: Την Παρασκευή λοιπόν στις 31 του μήνα αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, στις 9.30 ώρα κάνουμε την εκδήλωση αυτή μέσα στη μέση του χωριού, που είναι το κτίριο του κοινοτικού ιατρείου. Στην πλατεία λοιπόν αυτή του κοινοτικού ιατρείου, μέσα στη μέση του χωριού, υποδεχόμαστε τους κατοίκους του χωριού και γενικά όλους τους επισκέπτες εκτός Αγίου Λέοντα να έρθουν και να μοιραστούν μαζί μας λίγο από τον Αύγουστο.
0: Τι ακριβώς θα μαγειρέψετε? Δεν σας ρώτησα.
1: Θα μαγειρέψουμε
0: φακές,
1: λοιπόν
0: αυτά τα φακές,
1: μια πολύ ωραία ποικιλία οσπρίων. Δηλαδή, θα έχει κουκιά, σιτά, φασόλια, όλων των ειδών τα φασόλια, φακές, ρεβίθια και ό,τι άλλο, ό,τι πιο όσπριο θέλει κάθε νοικοκυρά να φέρει και να αναμίξουμε μέσα στην καζάνα μας.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Κρασάκι, λαδάκι και ψωμάκι.
0: Και σηματοδοτεί όλο αυτό τον ερχομό της Σαρακοστής.
1: Της νηστείας του 15 Αύγουστου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μάργαρη. Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε άλλο για οτιδήποτε θέμα ασχοληθεί ο πολιτιστικός σύλλογος. Θα τα ξαναλέμε συνέχεια και στο μέλλον. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποταμίτη, για την ευκαιρία που μας δώσατε να αναδείξουμε και να πούμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στη γιορτή σας. Γεια σας.
1: Πάρα πολύ, σας περιμένουμε όλες. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2. Σε είδα

θες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

Λοιπόν, ακούσαμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάμυρη, Αγίου Λεόντα, κυρία Δήμητρα Μάργαρη. Θα σας κάνω τώρα ένα συγκεντρωτικό που μπορείτε να πάτε την Παρασκευή και το Σάββατο. Είδαμε εδώ ότι έχει πανηγύρι στις Ορθονιές, στην πλατεία εκεί του χωριού. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε με την κορυφή, είναι το έθιμο της Μαλλιαρής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλάτωμα του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου. Εκεί λοιπόν, μετά τις 11 θα είναι η φιλαρμονική του Δήμου με πάρα πολύ όμορφα, έτσι, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Κάθε χρόνο γίνεται και τιμάμε εδώ στο νησί μας το έθιμο της Μαλλιαρής. Τώρα, Παρασκευή βράδυ, μπορείτε να πάτε αν θέλετε στον Άγιο Λέοντα, όπου εκεί στο χωριό εκεί θα βράσει όσπρια και θα υποδεχτεί έτσι την νηστεία, την περίοδο των νηστιών του 15 Αύγουστου. Μπορείτε να πάτε στα Λαγκαδάκια, όπου εκεί θα γίνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο και εκεί μια πολύ ωραία εκδήλωση. Και επίσης μπορείτε να πάτε στον Άγιο Δημήτριο, που στο θεατράκι εκεί στο κέντρο της πλατείας, να απολαύσετε την ομιλία Ιδίο Σέμπρη. Μια ομιλία που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά εδώ στη Ζάκυνθο. Έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει ξαναπαιχτεί εδώ. Για πρώτη φορά μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον Άγιο Δημήτριο, στο κέντρο του χωριού, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της, το τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αφορούν τους θερινούς ελέγχους της ΑΔΕ, πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για και 8-48 ώρα λουκέτα. Έγιναν στο νησί μας που πραγματοποιούνται επιτόπιοι φορολογικοί ελέγχοι σε, και σε περιοχές και στο νησί μας αλλά και σε άλλες περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Προσοχή σε επιχειρήσεις που σύμφωνα με, την, με τις ανακοινώσεις εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των υπόλοιπων τουριστικών υπηρεσιών. Στο διάστημα λοιπόν από 20 έως 26 Ιουλίου διενεργήθηκαν συνολικά 2.252 έλεγχοι κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 37,42% καταδεικνύοντας ότι περισσότερο από το 1 τρίτο των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν παρουσίασε φορολογικές παραβάσεις. Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 13.287 φορολογικές παραβάσεις, ενώ τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 545.673 ευρώ. Παράλληλα επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία μεταξύ λέει των χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, μία επιχείρηση δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, μία τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, στο Φαλιράκι της Ρόδου, δύο επιχειρήσεις, δύο ακόμη στην Αίγινα, καθώς και μία επιχείρηση στην

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

σε λίγο είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Λοιπόν, πάμε Ιαπωνία. Τουλάχιστον 34 νεκροί έχουμε μέχρι στιγμής από το σεισμό. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει χιλιάδες νοικοκυριά. Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που σημειώθηκε την Τρίτη προκάλεσε πάρα πολλές σοβαρές ζημιές. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστη στα ζημιές, ενώ ξέσπασαν και αρκετές πυρκαγιές. Στους 34 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν θανάτους από την κατάρρευση του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα και εργοστασίου σε μια γειτονική πόλη εκεί κοντά, ενώ 5 άνθρωποι παραμένουν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στο νησί Κιούσου, αφήνοντας περίπου 13.500 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι σήμερα. Οι πληγέντες αντιμετωπίζουν και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, μια και οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ οι αρχές έχουν μεριμνήσει και για την λειτουργία κέντρων φιλοξενίας και την αποστολή κλιματιστικών μονάδων για τους κατοίκους που δεν έχουν ηλεκτροδότηση, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πυρκαγιά στην Τανάγρα. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 50 πυροσβέστες, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα, ενώ 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνδράμουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Στεφάνης. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, πια πνέουν έτσι πολύ ισχυρή άνεμη. Για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις, πάμε στην Πολωνία, όπου του έγινε εκεί πριν από λίγες ημέρες εκεί στην περιοχή. Σήμανε συναγερμός μετά από πτώση αγνώστου αντικειμένου σε αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, με όλα να δηλώνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο. Το αντικείμενο κατέπεσε σε χωράφι κοντά σε χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και μάλιστα την ίδια ώρα που η Ρωσία εξαπέλυσε μια πάρα πολύ μεγάλη, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εναντίον της πόλης Λιβ, ενώ από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε κρατήρα διαμέτρου περίπου 10 μέτρων. Η πόλη που είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και η περιοχή εκεί φιλοξενεί και αρκετούς Πολωνούς που μένουν κοντά στα σύνορα. Υπάρχουν και πολλά χωριά που μιλούν την πολωνική γλώσσα. Η πόλη Λιβ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά το Κίεβο. Δεν είχε δεχτεί πολλές επιθέσεις από την Ρωσία, όμως εχθές το βράδυ η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στην περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και το σημείο της πρόσκρουσης. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή τραυματισμοί, όμως οι πολωνικές αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό, δεν μπορούσε βέβαια να γίνει και αλλιώς, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου.

Λοιπόν, πάμε στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής. Αυτή την ώρα στη Σύρο οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Πάρο. Τώρα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στο Χιτά και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Αλλά στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437,50 ευρώ και αυτή την ώρα οδηγούνται ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα στην Σύρο. Να δούμε τώρα... Σε ύφεση είναι τα υπόλοιπα μέτωπα, ενώ πραγματικά είναι η θρήνος επικρατεί για τους 3 νεκρούς πυροσβέστες στην Ελλάδα από τις χτεσινές πυρκαγιές. Ο αντιπύραρχος Νίκος Λογκίνος εξέφρασε τη συλληπιτήριά του για τον θάνατο των 3 πυροσβεστών. Εδώ στην πατρίδα μας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιών. Εκ μέρους της ο αντιπύραρχος επικοινώνησε με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Ελλάδας αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτηρή. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κύριος Λογκίνος χαρακτήρισε τη θυσία των πυροσβεστών ως ύψιστη πράξη γενναιότητας και αυταπάρνησης. Η Κύπρος εκφράζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της προς το ελληνικό κράτος και τις οικογένειες των θυμάτων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί διαβάζουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Επικράτησε αναστάτωση στο μετρό λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής. Στις αρχές σήμανε συναγερμός και δυνάμεις αστυνομίας πήγαν στο σημείο. Ακολούθησε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των σειρμών στη γραμμή 2 διάρκειας 6 λεπτών. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται αυτή την ώρα κανονικά. Περίεργο έτσι γεγονός. Συνελήφθη το συγκεκριμένο άτομο και ευτυχώς όλες η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες τελευταίες ειδήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Δεν λέει δυστυχώς να κοπάσει ο πύρινος εφιάλτης εκεί. Η μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου συνεχίζει να μένεται ανεξέλεκτη μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι δυνάμεις δίνουν μάχη για τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που είναι εκεί στην περιοχή, ενώ οι άνεμοι δυστυχώς θα επιμείνουν έως το βράδυ, γεγονός που ενδέχεται να κρατήσει καθυλωμένα και τα εναέρια μέσα για πολλές ακόμη ώρες, ενώ στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 53 οχήματα.

Λοιπόν, ξεκινά στις 7 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Την ημερομηνία ανάρτησε ανακοίνωση Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, επισημένοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα θα έχει αυξημένη διάρκεια. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ειδικότερα, θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 26 έως το Δεκέμβριο του 27. Τα χρήματα 200 έως 600 ευρώ θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ. Τώρα, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπεται η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και η αύξηση των δικαιούχων, ειδικότερα για τους άγαμους χωρίς παιδιά. Το ανώτατο ετήσιο εισόδημα ανεβαίνει από τις 19 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο αυξάνεται από τις 31 στις 33.000 ευρώ, ενώ για τις οικογένειες με παιδιά το εισόδημα δύναται να φτάσει και τα 58.000 ευρώ. Η υψηλή περίοδος είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και το ποσό του ύψους είναι των 200 ευρώ και έχουμε και το αντίστοιχο ποσό των 300 ευρώ. Ξεκινά λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, είναι το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 26 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 12 η ώρα το μεσημέρι. 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM και μετά εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζανίσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζανίσουμε.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασαρία, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα τέλη, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι!

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

If you go away, if you go away.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.